0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Mission of the Groove.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here

0: feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ.

0: Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις

Γευστικές στιγμές. Mulberry's. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberry's. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Τέλειο ξεκίνημα, Spice Girls, Say You'll Be There. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο 98 και 1 στο Athens Free Radio. Σάββατο σήμερα 2 Μαΐου, καλό μήνα. Μόλις περάσαμε στην καρδιά της Άνοιξης και συνεχίζουμε μαζί με μουσικές ιστορίες και όλα εκείνα που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο ανθρώπινη και πιο πολύ το Σαββατοκύριακό μας. Κάθε μέρα κρύβει τις δικές της μικρές αφορμές. Πάμε να δούμε τι σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα. Η Δευτέρα Μαΐου είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για την αγγειλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, μια χρόνια πάθηση που αφορά χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ παράλληλα και Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης, μια ημέρα που κρατά ανοιχτή τη δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Σήμερα επίσης Παγκόσμια ημέρα τόνου, υπενθυμίζοντάς μας πόσο σημαντική είναι η προστασία των θαλασσών και η ισορροπία των οικοσυστημάτων μας. Μένουμε εδώ στο 98 και 1, Φένια μαζί σας όπως κάθε Σάββατο, με ωραίες μουσικές, καλή παρέα.

One Republic και Stop and Stare εδώ στο 98.1. Να δούμε και πολύ σύντομα τι είχε γίνει σαν σήμερα 2 Μαΐου. Το 1893 λοιπόν διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Το 1941 ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής, είναι ο πρώτος αντιστασιακός. Το 1966 ο Σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πατεντάρει τη τεχνολογία στην οποία βασίζεται το PIN, ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης. Το 77 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσα το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Και το 1998 ίδρυται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1975 γεννήθηκε ο David Beckham και το 1941 έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, η Πινελόπη Δέλτα, αλλά και το 2013 έφυγε από τη ζωή ο Τζεφ Χάνεμαν, Αμερικανός κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος των Slayer, Pocket Full of Sunshine, με την ευχή να καλυτερεύσει ο καιρός.

Grayscale από Μίκα και πάμε σε μια αίτηση για τους φίλους των thriller και εγώ είμαι πολύ φανατική thrillerού και του σκοτεινού μυστηρίου γιατί ετοιμάζεται μια νέα ανατριχιαστική παραγωγή με τίτλο The Whisper Man. Πρόκειται για τη μεταφορά του ομώνυμου bestseller του Alex North με ένα πολύ δυνατό cast που περιλαμβάνει Robert De Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan. Η ιστορία ακολουθεί έναν χείρο συγγραφέα αστυνομικών βιβλίων, του οποίου ο 8χρονος γιος εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Στην προσπάθειά του να τον βρει, ζητά βοήθεια από έναν αποξενωμένο πατέρα, έναν συνταξιούχο detective και σύντομα έρχεται αντιμέτωπος με μια παλιά υπόθεση serial killer που στοιχιώνει ακόμα μια ολόκληρη πόλη. Το περιμένουμε λοιπόν, Vanessa Carlton και A Thousand Years. We'll be right back.

Πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε και στον George που μας εύχεται καλό μήνα. Καλό μήνα επίσης και σε σένα και κάθε καλό. Ελπίζω να περνάς όμορφα με τις υπέροχες μουσικές μας. Πάμε μια βόλτα όμως τώρα στο Λονδίνο. Γιατί εκεί ο μυστηριώδης κόσμος του Banksy χτυπά ξανά. Ναι, ο άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή του St. James, προκαλώντας αμέσως συζητήσεις και θεωρίες γύρω από το ποιος βρίσκεται πίσω από το άγαλμα. Το έργο απεικονίζει έναν άντρα με κουστούμι να κατεβαίνει από ένα βάθρο, κρατώντας μια σημαία που ταυτόχρονα καλύπτει και το πρόσωπό του, μια εικόνα γεμάτη συμβολισμούς, όπως άλλωστε συμβαίνει σχεδόν πάντα με τα έργα του Banksy. Το γλυπτό τοποθετήθηκε στην πλατεία Waterloo Place, ανάμεσα σε ιστορικά μνημεία και αγάλματα σημαντικών προσωπικότητων της Βρετανικής ιστορίας, κάτι που έκανε ακόμα πιο έντονο το πολιτικό και καλλιτεχνικό του μήνυμα. Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Banksy επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης πως το έργο είναι δικό του, συνεχίζοντας έτσι τη μακρά παράδοση των ευνηδιαστικών παρεμφάσεων και στους δρόμους του Λονδίνου.

Καλημέρα και πάλι. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, είστε στους 98,1 Athens Free Radio και περνάμε στο δεύτερο μισάωρο για σήμερα με μουσικά νέα, ανέα, ατζέντα και ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από τη μέρα. Μιας και μιλάμε για ραδιόφωνο, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μπαίνετε και στο site μας για να βλέπετε το πρόγραμμα των εκπομπών, τους παραγωγούς και όσα παίζουν στον αέρα. free98.fm. Μένουμε εδώ στον 8 και 1 γιατί το Σάββατο θέλει καλή μουσική και σωστή παρέα.

Coldplay και Clocks και πάμε σε μια κινηματογραφική είδηση, γιατί ο Christopher Nolan μίλησε για τη νέα ταινία, το The Odyssey, που περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Τη χαρακτήρισε μια τεράστια ευθύνη, λέγοντας πως όποιος καταπιάνεται με αυτή την ιστορία κουβαλά τις προσδοκίες του κοινού για πραγματικά επικό σινεμά. Η ταινία θα είναι μικρότερη σε διάρκεια από το Open Hour, ευτυχώς, γιατί με είχε πιάσει ο αφιένας μου τόσες ώρες, αλλά θα έχει πλήρη IMAX κινηματογράφηση με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα. Η πρεμιέρα αναμένεται για 17 Ιουλίου, καυτό καλοκαίρι λοιπόν. Συνεχίζουμε, Kings of Leon και You Somebody.

Μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη από τη Meryl Streep, η οποία μας είπε πως αρχικά είχε απορρίψει τον ρόλο της Miranda Priestley στο The Devil Wears Prada για να διαπραγματευτεί καλύτερη αμοιβή. Η ίδια είπε πως ήξερε από την πρώτη στιγμή ότι η ταινία θα γίνει τεράστια επιτυχία, γι' αυτό και ζήτησε διπλάσια χρήματα, κάτι που οι παραγωγοί αποδέχτηκαν αμέσως. Η Streep παραδέχτηκε επίσης πως τότε, στα 56 της, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε ότι μπορούσε πραγματικά να διεκδικήσει αυτό που άξιζε.

0: all the hits.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Free. It's all good. It's all good. 98.1.
6: A world of music.
7: I love you. You guys are fantastic.

Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα, μερικά λεπτά μετά τη μία. Είμαστε ακόμα εδώ στη δεύτερη ώρα της παρέας μας του Coffee Time με τη Φένια εδώ στο 98.1 στο Athens Free Radio. Καλό μήνα, 2 Μαΐου σήμερα, ο μήνας μόλις ξεκίνησε και συνεχίζουμε βεβαίως με καλή μουσική, κινηματογραφικά, νέα ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά το σωστό soundtrack για να κυλήσει όμορφα το πρωινό, παύλα, μεσημεριανό μας, είτε στο σπίτι, είτε στον δρόμο, στη δουλειά ή μόλις ξεκινάτε τη μέρα σας με καφέ και ανοιχτά παράθυρα. Κρατήστε μας για παρέα. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Έφη μας, την ομορφιά μας. Γεια σου, Έφη μας.

My Loving and Vogue. Και μιας και ο Μάιος μας βάζει ήδη σε καλοκαιρινό mood, πάμε να ταξιδέψουμε νοερά σε 5 ελληνικά νησιά που ξεχώρισε το National Geographic ως τα κρυφά διαμάντια της Ελλάδας για το 25. Στην λίστα βρίσκεται η Νήσιρος με το εντυπωσιακό ενεργό ηφαίστειο και το Μανδράκι στην Κάμη Λίμνο, που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο προορισμό αναρρίχησης, αλλά και η Κος, που χαρακτηρίζεται ως το νησί του ποδηλάτου χάρη στις ατέλειωτες ποδηλατικές διαδρομές της. Ανάμεσα σε επιλογές βρίσκεται η Ρόδος με τη μεσονυχτική της ατμόσφαιρα, αλλά και η Κάρπαθος, που το περιοδικό περιγράφει σαν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, χάρη στις παραδόσεις που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα. Τα φιλιά μου και στην Κάρπαθο, γιατί είναι αγαπημένο νησί, έχουμε πάει πάρα πολλές φορές, είναι υπέροχα. Britney Spears, άλλη αγαπημένη, Stronger. Πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε και στον δικό μας τον Σταύρο, τον Mr. Midlife Crisis, που ακούτε βεβαίως εδώ στον Athens Free Radio, Δευτέρα, Τετάρτη, 10 με 12.

That's the way it is. Και πάμε στη Βρετανία, εκεί όπου ένας περιπατητής σκύλων έκανε μια πρόσμηνη ανακάλυψη όταν εντόπισε μέσα σε δάσος μια κεφαλή τσεκουριού ηλικίας περίπου 3.400 ετών. Το αντικείμενο, που χρονολογείται από την εποχή του Χαλκού, βρέθηκε σφηνωμένο ανάμεσα στις ρίζες ενός πεσμένου δέντρου και ξεχώριζε χάρη στο έντονο πράσινο χρώμα που είχε αποκτήσει το μέταλλο μέσα στους αιώνες. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πως πρόκειται για ένα είδος τσεκουριού γνωστό ως Palstave, κατασκευασμένο από μπρούτζο και χυτευμένο σε ειδικά καλούπια της εποχής. Τελικά, κάπως έτσι, μια απλή βόλτα με έναν σκύλο μετατράπηκε σε ένα μικρό ταξίδι πίσω στην ανθρώπινη ιστορία.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: 70's, 80's, 90's. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.

Εδώ είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Είστε στο 98 και 1 στον Athens Free Radio. Σάββατο σήμερα, 2 Μαΐου. Μόλις μπήκε ο Μάης και πάμε μαζί για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Εγώ μη φαίνει όπως κάθε Σάββατο 12 με 2 Coffee Time. Η Αθήνα χαλάρωσε αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι ρυθμοί έπεσαν και εμείς κρατάμε την καλύτερη συντροφιά στον αέρα με μουσικές, ιστορίες και σωστό, έτσι, μεσημεριάτικο vibe.

Gautier και Kimbra, Somebody That I Used To Know, υπέροχο τραγούδι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει τον Μάιο στον κινηματογράφο. Έχουμε πάρα πολλές ταινίες που περιμένουμε. Έχουμε Mortal Kombat 2. Επιστρέφει πιο brutal και πιο τουρνού από ποτέ. Fan favorites και τον John Cage να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Περισσότερο αίμα, λέει, περισσότερες αιματήρες μάχες. Έχουμε το Hokum που έρχεται με τα φυσικό horror κλειστοφοβικής ατμόσφαιρας μέσα σε ένα απομονωμένο ιρλανδικό ξενοδοχείο γεμάτο μυστικά. Γκρίζα ζώνη, action thriller στο γνώριμο στυλ του Guy Ritchie, γρήγορο μοντάζ, humor, χαοτικές αποστολές, πολύ δυνατό cast με Jake Gyllenhaal και Henry Cavill. Και επίσης να πούμε τώρα το Jimba, συγκινητικό οικογενειακό δράμα γύρω από ταυτότητα, ενηλικίωση και γονεϊκότητα. Εκεί έχουμε την Olivia Colman που δίνει άλλη μια ανθρώπινη ερμηνεία σε μια ιστορία εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε όμως Leanne Rimes και επιστρέφουμε.

Πριν είδαμε ότι θα βγει το Μάιο στο κινηματογράφο, τώρα να δούμε από 30 Απριλίου τι παίζει ήδη στο κινηματογράφο. Το Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Η Άντι Σάξ επιστρέφει στον κόσμο της μόδας και των μίντια, αναγκασμένη να συνεργαστεί ξανά με την θρυλική Miranda Presley. Η Μέρι Στριπ κλέβει ξανά την παράσταση σε μια σατυρική συνέχεια που σχολιάζει εξουσία, φιλοδοξία και corporate glamour. Έχουμε το Omaha, ένα ήσυχο φορτισμένο road movie για μια οικογένεια που ταξιδεύει χωρίς ξεκάθαρο προορισμό, κουβαλώντας προσωπικά αδιέξοδα. Μέσα από τη λιτή αφήγηση χτίζεται σταδιακά ένα κοινωνικό δράμα με έντονη συναισθηματική ένταση. Και παίζεται ακόμα και το «Ο κύριος Κανένας» εναντίον του Πούτινγκ, ντοκιμαντέρ που ακολουθεί έναν Ρώσο δάσκαλο, ο οποίος καταγράφει κρυφά την κρατική προπαγάνδα μέσα στα σχολεία. Δυνατή επικαιρηματιά στη στρατικοποίηση της κοινωνίας και στο ρόλο της εκπαίδευσης σε περιόδους πολέμου. Συνεχίζουμε όμως εμείς εδώ, Mariah Carey και Jay-Z για τη συνέχεια, «Heartbreaker».

Heartbreaker λοιπόν, και πάμε να σας υπενθυμίσω για σήμερα το πρόγραμμα του Athens Free Radio. Δεν πάτε πουθενά. Και αν δεν το προλάβετε να το ακούσετε, να το σημειώσετε, free981.fm. Θα μπείτε στο site μας και εκεί έχουμε για τους παραγωγούς μας, έχουμε τα νέα μας, έχουμε το πρόγραμμα των εκπομπών, και σε ένα παραθυράκι εκεί που είναι ένα γραμματάκι μπορείτε να μιλήσετε κατευθείαν με το στούντιο. Μην πάτε πουθενά λοιπόν. The Sound of Jimmy Manolakos, Digging Deeper, με τον Suspect, 6 με 8 Dimmies in the Mix, DJ Xipo in the Mix, 18 με 9, 9 με 11 Dr. J in the Mix και Αλκιονίδες Νύχτες, 11 με 12 με τον Αλέξανδρο Κοντόπουλο. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής μας παρέας εδώ στο 98 και 1. Καλή συνέχεια να έχετε. Μάιος, μπήκε ο Μάιος, είναι ο μήνας που θυμίζει πως ακόμα και όταν όλα μοιάζουν κουρασμένα, η ζωή βρίσκει τρόπο να ανθίζει ξανά. Από όλους εμάς εδώ στο σταθμό και συγκεκριμένα από εμένα, τη Φένια, σας ευχόμαστε όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια και να προσέχετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Κλείνουμε με Σαντάνα και Μαρία.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98,1 Σάββατο και σήμερα. Και η εκπομπή The Sound Off και τρεις τελίτσες είναι στον αέρα. Είμαι ο Τζιμής Μαρολάκος. Θα πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες.

την προηγούμενη εβδομάδα παίξαμε έτσι λίγο πιο funk, παίξαμε ουσιαστικά, εντάξει, με την ευρύτερη έννοια, και ήρθε ένα μήνυμα, μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, από τον Κώστα, ο οποίος μου έλεγε: Τζιμάκο, πολύ αναθεωρητής της funk μουσικής, δηλαδή γιατί παίζει λίγο έτσι τα πιο original, πιο αυτά και τα λοιπά, και παίξει τα πιο 90s, 2000 δεκαετία και τα λοιπά, True Thoughts και διάφορες άλλες εταιρείες. Οπότε, για να μην θεωρηθούμε πραγματικά αναθεωρητές της μουσικής, είπα σήμερα να κάνουμε ένα έτσι και δεύτερο επεισόδιο με κλασικά, όπως αυτό από ένα άλμπουμ που το έψαχναν, είχε φτάσει σε αστρονομικές τιμές το original, το έψαχναν όλοι οι σοβαροί μουσικοί παραγωγοί του hip hop για να σαμπλάρουν, έτσι,

αληθινή μουσική από αληθινούς ανθρώπους. Αυτό που πραγματικά πρωταγωνιστεί σε αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή είναι ότι έχουμε μπλέξει με τη νέα τεχνολογία. Στο φίλο μου το Γιάννη, χρόνια πολλά Γιάννη, ευχαριστούμε για τη χθεσινή βραδιά.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Έχουμε μπει για τα καλά στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Και μετά το Πάσχα, αλλά και λίγο πριν, πραγματικά έχει χαλαρώσει αρκετά η εκπομπή, όχι μουσικά βέβαια. Αλλά μια εκπομπή που όλο αυτόν τον καιρό είναι μια εκπομπή μουσικής καταγγελίας, θα έλεγα. Με μότο κράζω, άρα υπάρχω. Έχουμε αφήσει πολύ κόσμο απ' έξω, μπορούμε να συμπεριλάβουμε πολύ περισσότερο. Για παράδειγμα, έχουμε κράξει από classic rock πράγματα, από τους κλέφτες τους Deep Purple μέχρι τον κλέφτη των Michael Jackson. Τσχωρεμένο Michael Jackson, δεν έχει και μια σημασία. Ψάχτε λίγο. Αλφόνσο Jones και θα καταλάβετε. Λοιπόν, όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται οπωσδήποτε να μην είσαι εγκλωβισμένος σε κάποια στενά πλαίσια του κατεστημένου της μουσικής βιομηχανίας, θα έλεγα. Θα πρέπει να έχεις έτσι ένα λίγο πιο ελεύθερο πνεύμα, και αυτό θα έλεγα είναι η ουσία για να μπορείς και να απολαμβάνεις τη μουσική, αλλά να έχεις και το έτσι, δικαίωμα που το παίρνεις από τον εαυτό σου βέβαια, έτσι, να κράσεις κόσμο. Τι χρειάζεται?

Έβλεπα ένα πρόσφατα ένα podcast από 4 ήταν, θυμάμαι τα παιδιά, κάτι γερόλικους μεταλλάδες ας πούμε, κολλημένους. Μια χαρά είναι αυτό, έτσι, μια χαρά είναι, γιατί και εγώ το χρειάζομαι το μέταλ μου όταν το απαιτούν οι συνθήκες, θα έλεγα. Και σχολιάζανε για το ραδιόφωνο πλέον, το οποίο δεν έχει κανένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και με τα playlist και τα λοιπά, και είχαν εστιάσει περισσότερο στα ραδιόφωνα που παίζουν περισσότερο rock, και λέγανε για τα playlist. Τώρα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, 80 τραγούδια και 100 τραγούδια να παίζονται σε rotation όλη την εβδομάδα. Κατά κάποιο τρόπο είχαν δίκιο. Εδώ όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Είμαστε ο Athens Free Radio στους 98,1. Είμαι ο Τζίμς Μαυρολάκος. Σάββατο 2 με 4, κάθε Σάββατο. Να είμαστε καλά, βέβαια. Πάνω απ' όλα. Και να ακούσουμε κάτι για τους κλασικούς μου, που θα μπορούσε να λέει άνετα ο Σπηλιόπουλος. Πού είναι η κλασική μου, δηλαδή.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τη μουσική, μας αρέσει η μουσική, τρώμε κάποιες πετριές ανάλογα την εποχή. Εγώ με το funk άργησα λίγο και αυτό γιατί στα 80's καταλαβαίνετε μέταλλα, εκπομπή στο ραδιόφωνο με heavy metal και alternative προς το τέλος της δεκαετίας του 80, και τα 90's είχαν πάρα πολύ alternative και εκπληκτικά πράγματα. Έχουμε παίξει εδώ, θα ξαναπαίξουμε βέβαια, να ξέρετε. Οπότε τελειώνοντας η συγκεκριμένη δεκαετία, ξαφνικά μπήκε η μαύρη μουσική. Όσο περνάνε τα χρόνια, αφήνουμε τις κιθάρες και πάμε στις τρομπέτες και στα πνευστά γενικότερα. Εάν αφήσουμε τα πνευστά και πάμε προς τα βιολιά, εκεί έρχεται το μη περαιτέρω, θα λέγαμε.

Πραγματικά είναι εντυπωσιακό τι μπορεί να δημιουργήσει ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων, ένα συγκρότημα. Και το περίεργο είναι κάτι που δεν μπορούσα να το παραδεχτώ στη δεκαετία του 90 του 2000, ότι όσο πιο πίσω πάμε τόσο πιο ψυχή είχαν τα κομμάτια. Και δεν ξέρω τι φταίει. Καλά, και η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί μια παραγωγή δίσκου ήταν πανάκριβο σπορ και έπρεπε να έχεις τα μέσα να σε υποστηρίζει μια εταιρεία από πίσω. Όλα αυτά θα έλεγα ότι εκλείπουν, εντάξει, από το πότε, από το 2000 και μετά, μπορούμε να πούμε, η τεχνολογία έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, ακόμα και να γίνονται εγγραφές σε home studio κτλ. Σας έχω πει την άποψή μου ότι οι περισσότερες καινούργιες παραγωγές που μπαίνουν μέσα στο Pro Tools, για παράδειγμα, μου ακούγονται το ίδιο. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι μια ιδιοτροπία προσωπική, αλλά να πάμε ξανά έτσι σε πιο, θα έλεγα, αληθινά δείγματα.

Είναι αυτό που έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή. Τι να, του κάνει, τι να τους κάνεις τους στίχους όταν έχεις αυτές τις μουσικές, έτσι. Ή όταν οι στίχοι είναι... εντάξει, είπαμε να μην καταγγείλουμε πάλι σήμερα. Athens Radio 98,1. Να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, που είναι το τελευταίο και για αυτό το μισάωρο. Και ο χρόνος κυλάει σαν νερό. Ελπίζω με τις μουσικές επιλογές να είναι γαργαρό.

0: Ten Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Έχουμε μπει στην κατηφόρα της εκπομπής. Άλλο ένα Σάββατο μαζί σου, Τζιμς Μαλάκος, με την εκπομπή The Sound Off και τρεις τελίτσες. Σήμερα παίξαμε έτσι λίγο το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο, το funk. Καλά, θα μπορούσαμε να παίξουμε και χιλιάδες επιλογές, αλλά okay, αυτό βγήκε αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, οι φίλοι που έχετε ακούσει την εκπομπή κάποιες φορές, αν έχει τύχει, υπάρχει μια στήλη, θα έλεγα, στην εκπομπή, η οποία ονομάζεται «Ουπς, τι είναι αυτό». Από εδώ και πέρα θα το κάνουμε λίγο έτσι, να είναι μια τροχιοδεικτική μουσική επιλογή για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο θα παίξουμε καινούργιες παραγωγές, μια εκπομπή που την ετοιμάζω πάνω από μισή ώρα. Όχι, εντάξει, είναι αρκετό καιρό που ψάχνω, περίμενα να έρθουν και κάποια βινήλια, γι' αυτό έχω καθυστερήσει, αλλά το επόμενο Σάββατο σας το υπόσχομαι. Ένα από τα κομμάτια που θα ακουστούν είναι και αυτό, είναι ολοκένουργιο, είναι έτσι. Λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε, να πάρουμε μια πρώτη γεύση για το τι θα ακούσετε το επόμενο Σάββατο.

κομματάρα. Και καλά, οι ψάχνουμε νάκηδες, θα έλεγα. Θα σας, κάποια στιγμή θα το ανακαλύψουν και θα το βάλουν το κομμάτι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και θα σας πούνε έτσι ένα λίγο πιο soft black keys κτλ. Εντάξει, μην δίνετε σημασία. Είχα πει πάλι την προηγούμενη εκπομπή. Την προηγούμενη εκπομπή πριν έχω πει πολύ σημαντικά πράγματα για να τα θυμάμαι. Πολύ περίεργο. Λοιπόν, είχα πει ότι αν μου δινόταν η ευκαιρία για να κλείσω έτσι ας πούμε μουσικά, θα ήθελα να κάνω ένα compilation, δύο διπλό βινήλιο πάντα, γιατί είναι αρκετές οι επιλογές. Και έχω πει ότι σε ένα δίωρο στο μέλλον θα παίξουμε τα κομμάτια που θα ήθελα να βάλω στη συγκεκριμένη συλλογή. Να βάλω ένα όμως τώρα, και νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι έχουν βγάλει μόνο ένα συγκλάκι, και δεν μπορώ να το βρω. Το βρήκα βέβαια σε συλλογή. Όποιος έχει το original,

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα που ήσασταν μαζί μου μέχρι αυτή την ώρα. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σάββατο στις 2 από τον Athens Free Radio τους 98,1 και να κλείσουμε με ένα starter κανονικά, έτσι. Πολλά φιλιά σε όλους, να είστε καλά, να περνάτε όσο το δυνατόν πιο όμορφα μπορείτε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Αν η δουλειά ήταν ευχαρίστηση, δεν θα σε πλήρωναν για να την κάνεις. Hello, sexy boys and girls. Είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98,1 στα FM. Είναι η εκπομπή Digging Deeper, μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αλόγου, παραλόγου και μονολόγου. Υπεύθυνος για την ηχητική παρενόχληση και την ηχορύπανση, μέχρι το ρολόι να σημάνει 6 θα είναι ο suspect. Για τα σχόλια, τις κρίσεις, τις επικρίσεις, τις κατακρίσεις, την αποθέωση και τον θαυμασμό μπορείτε να κάνετε μια βόλτα και από το site μου www.suspect.gr και εκεί έχει όλους τους τρόπους διαπροσωπικής επικοινωνίας. Το Facebook, το Instagram, το X, το mail και γενικώς όλα τα δίκτυα του διαβόλου. Και στη σελίδα του σταθμού μας free981.fm κάτω δεξιά μπορείς να γίνεις μέλος και να στείλεις το μήνυμα σου απευθείας εδώ στο στούντιο. Digging Deeper, μια εκπομπή στην οποία δεν κάνουμε αφιερώσεις και δεν μας αρέσουν οι παραγγελίες. Για σένα που αυτή τη στιγμή είσαι στο αυτοκίνητο και ταλαιπωρείσαι στο δρόμο και για σένα που έχεις συντονιστεί γνωρίζοντας ότι εδώ κάνουμε καλή παρέα. Σάββατο 2 Μαΐου του 2026 σε ένα απολύτως χειμερινό μεσημέρι στην Αθήνα. Καλώς ήλθατε και καλώς σας βρήκα.

Digging Deeper. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Suspect. Digging Deeper. Με τον Suspect. Digging Deeper.

Παραλαμβάνοντας λοιπόν τη σκητάλη από τον εξαιρετικό Τζίμι Μανολάκο, Athens Free Radio σταθερά κάθε Σάββατο 4 με 6 το μεσημέρα απόγευμα. Digging Deeper με τον Suspect στους 98,1. Ακούτε τώρα εμένα. Μηνύματα μέσω Live24. Μη στέλνετε, δεν βλέπω τίποτα. Να μπείτε όμως στο site μας, εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, στη σελίδα των παραγωγών, θα δείτε το προφίλ μου, τα δίκτυά μου, μπείτε να κάνουμε τα κονέξια μας. Θα δείτε φοβερό και τρομερό βιογραφικό, βεβαίως. Καλό μήνα, βεβαίως. Ναι, το κλασικό κλισέ λέει πως μπήκε έτσι ο Μάιος και τα λοιπά. Όχι, μια χαρά μπήκε ο Μάιος να βρέχει. Γιατί δεν έχουμε νεράκι. Και γιατί δεν βάζουμε μυαλό. Έχω βαρεθεί το τελευταίο διάστημα να βλέπω ανθρώπους να πλένουν αυλές με το λάστιχο, μια χαρά, στις πολυκατοικίες. Εντάξει, αγρόνι γόραζε ο Έλλην, μπράβο. Επειδή μας λυπήθηκε ο Θεός και έβρεξε, αυξήθηκαν τα αποθέματα των υδάτων, σημαίνει ότι μπορούμε να ξοδεύουμε αλόγιστα. Έχουμε και το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ, βέβαια, επειδή είναι κρατικό μονοπόλιο, είναι μπάχαλο τελείως. Απώλειες μεγάλες, άρα λοιπόν δεν πειράζει, ξόδευε μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Έτσι είσαι, βρέξε. Καλησπέρα και στο Σωτήρη Δημητρόπουλο. Γεια σου φίλε Σωτήριε.

Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια χώρα παμπτωχή σε ό,τι αφορά το πολιτικό της σύστημα. Πριν από λίγες μέρες έγινε μια φοβερή και τρομερή πρόταση να δουλεύουν, λέει, οι Έλληνες 4 μέρες τη βδομάδα. Τι ωραία μ' ακούγονται αυτά, έτσι, και ωραία. Λες, ποιος δεν θα ήθελε να δουλεύει λιγότερες μέρες και να παίρνει τα ίδια? Υπάρχει κανείς? Όταν όμως είναι η ελληνική οικονομία είναι γεμάτη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς θα δουλέψει 4 μέρες, ρε φίλε? Θα κλείσουν όλοι. Εκτός και αν η πραγματική πρόταση είναι να δουλεύουμε 4 μέρες και τις άλλες 3 τα μαγαζιά κλειστά. Κάτι πάει και έρχεται. Αλλά όχι με το ίδιο ΑΕΠ τότε, δεν θα είναι το ίδιο. Άρα δεν θα είναι ίδιες και αμοιβές. Δηλαδή κουκούρκου μαντελάκια. Κοινώς εγώ μπορώ να σας προτείνω, άμα θέλετε, να δουλεύουμε Δευτέρα Τρίτη. Δεν υπάρχει λόγος. Ή όχι, να δουλεύουμε Τρίτη, να σταματάμε Τετάρτη για ημίχρονο και Πέμπτη μετά και τέρμα. Αυτό ήταν. Δεν κοστίζει κάτι, τσάμπα είναι. Άρα να, αυτή είναι η δική μου πρόταση. Θα κάνω κόμμα, ψηφίστε με. You make me feel good. Μάθα μου πει ο Πονηρίδης, σε άλλες χώρες γίνεται. Σε άλλες χώρες γίνεται καταρχάς πειραματικά σε ένα βαθμό. Σε άλλες χώρες που δεν δουλεύουν Έλληνες. Σε άλλες χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερες οικονομίες. Πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πολύ μεγαλύτερο ΑΕ. Πολύ μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Πολύ πιο εύρωστες οικονομίες. Αγαπούλα, το ίδιο είναι.

Η αλήθεια είναι πως τα περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα κυλούν ομαλά από τύχη, όχι γιατί είμαστε οργανωμένοι ή σοβαροί. Ή δεν ξέρω, μπορεί ρε παιδί μου, επειδή οι πατέρες του Άγιο Όρος να προσεύχονται μέρα νύχτα, να λέει ο Θεός, ας πούμε, σε μην τους καταστρέψω αν και τους αξίζει. Σας πατάει το pause συνέχεια. Εγώ έτσι να κάνω μια ερώτηση ρε παιδί μου, φιλοσοφική ερώτηση δεν... Αν δηλαδή ένας παππούς μπαίνει άνετα στο εφετείο και πάλι καλά που δηλαδή που δεν ήθελε πραγματικά να σκοτώσει και αρχίζει και πυροβολάει και τα λοιπά και τα λοιπά και τη συνέχεια την ξέρεις. Αύριο ένας Αλλαχού Ακμπάρ πόσους θα μπορούσε να είχε φάει έτσι για πλάκα.

Μα θα μου πεις τι να γίνει, να βάλουμε φρουρό παντού? Όχι, η δικαστική εξουσία, ναι, γιατί είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος, νομοθετική, δικαστική και νομοθετική και εκτελεστική, συγγνώμη, η οποία εντάξει εκτελεστική τώρα και νομοθετική συμπίπτει στην πραγματικότητα. Αφού ο βουλευτής είναι και νομοθέτης. Πρέπει να υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος, μια προστασία της δικαστικής εξουσίας. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή τα τουρνικέ και όλα αυτά αγοραστήκανε, δουλίτσα έγινε. Εντάξει, αγοραστήκαν όλα αυτά, μπορώ να πω. Απλά δεν δουλεύουν γιατί είμαστε λαδάρα.

0: 70s, 80s, 90s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Here. Feel. Enjoy. What's wrong with you? Athens Free Radio στους 98,1.

Πριν από λίγες μέρες λοιπόν θρηνήσαμε και ένα παιδάκι 13 ετών από τροχαίο δυστύχημα, δηλαδή ο πιτσιρικάς είχε πατίνει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένουμε σε αυτή τη χώρα. Καταρχάς, πώς ήρθαν αυτά τα πατίνια, δηλαδή τι είδους εταιρεία είναι αυτή, αν είναι κανονική εταιρεία, αν είναι τίποτα άλλο. Πώς τα φέραμε αυτά τα πράγματα στην Αθήνα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στην Ελλάδα γενικότερα. Εγώ να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Τρεις φορές έχω πάει παραλίγο να σκοτώσω άνθρωπο. Όχι γιατί έφταιγα, γιατί απλά δεν τον είδα. Πέρασε μπροστά μου στο χιλιοστό, έτσι. Και άντε εγώ σου λέω να θρηνήσουμε το παιδί και τα λοιπά, 13 χρονών, κρίμα για τους γονείς του μαμού, ό,τι θες, καμία αντίρρηση. Βέβαια, μάθαμε και τις συνθήκες του δυστυχήματος, που ήταν ο πιτσιρικάς απλώς είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το πατίνι, πήγε να αποφύγει ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο και έπεσε πάνω σε ένα διερχόμενο γεωταχή, το οποίο μάλιστα επειδή και λίγο πιο πριν είχε πάλι περάσει μπροστά του ένα πατίνι, είχε σταματήσει και πάρα πολύ, δηλαδή είχε κόψει πολύ ταχύτητα, πήγαινε πάρα πολύ αργά. Στούκαρε πάνω του, καληνύχτα. Εγώ θέλω να θέσω και μια άλλη διάσταση. Ο οδηγός του διερχόμενου γιοταχή, που από ό,τι είπαν αυτόπτες μάρτυρες, σταμάτησε αμέσως ο άνθρωπος, κατέβηκε, προσπάθησε να βοηθήσει, μέσα στα αίματα, ξέρω εγώ, έκλαιγε πάνω το παιδί κτλ. Αυτός πώς θα ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του? Τι έφταιγε αυτός ο φουκαράς να χρεωθεί ένα θάνατο ενός παιδιού? Και θα μπορούσε απλά να είναι ο καθένας μας. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πατίνια που λερώνουν τις πόλεις μας, που είναι παρατημένα όπου να είναι, ποιον εξυπηρετούν, βοηθάνε κάποιον? Αφού τα χρησιμοποιούν άνθρωποι που ούτως ή άλλως μπορούν να περπατήσουν. Οι πιτσιρικάδες και οι λαθρομετανάστες. Όλοι αυτοί μπορούν να περπατήσουν. Για ποιο λόγο δηλαδή παίρνουν ένα πατίνι και αντεγιά και βγαίνουν από στόπ, βγαίνουν όπου να είναι, όπως να είναι? Δεν έχουν κανένα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γνωστός μου είπε, ας πούμε, ότι δεν πατίνει μέσα στη μέση της Συγκρού. Έλεος. Σε τι βοηθάνε αυτά τα πράγματα να υπάρχουν? Και βέβαια, πέραν της ασχήμιας, τα βλέπεις παρατημένα παντού, σε πεζοδρόμια, σε δρόμους, πιάνουν θέσεις πάρκινγκ, ό,τι να είναι. Ποιος μπιπ τα έφερε στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα? Μου φαίνεται καλά κάνουν Θεσσαλονίκη, τα πετάνε στο Θερμαϊκό, μια χαρά καλά κάνουν.

Τελευταία έχει ξεκινήσει, υπάρχει μια κινητικότητα, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση τέλος πάντων για τα προσφυγικά, τα λεγόμενα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας. Και επειδή ακούω πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τη γνωστή μειοψηφία, δεν ξέρω, τυχαίνει προσωπικά και περνάω συχνά από το σημείο αυτό, είναι μια αηδία. Είναι ντροπή και που υπάρχει. Ναι, βεβαίως, πρέπει να γκρεμιστούν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κρατάμε παράγκες επικίνδυνες, γκρεμίσματα, είναι χάλια, είναι παράνομα κατηλημένα, είναι κάτι μυστήριο και κάτι περίεργο είναι εκεί μέσα. Στην Ελλάδα έχουμε οικιστικό πρόβλημα, αυτό είναι αλήθεια. Στην Αθήνα ειδικά, βεβαίως να γκρεμιστούν, να γίνουν καινούργιες, σύγχρονες, νόμιμες κατοικίες. Και εκεί μπορούν να φιλοξενούνται και οι συνοδοί ογκολογικών ασθενών που οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν και κάτω και ξεπαραδιάζονται στα ξενοδοχεία με ένα συμβολικό κόστος. Ενδεχομένως κάποιοι γιατροί ειδικευόμενοι που κάνουν μια πρακτική και έρχονται από μακριά, γιατί όχι, να εξυπηρετούν δηλαδή κάποιες ανάγκες του νοσοκομείου. Δηλαδή βρήκαν κάποιοι ας πούμε και παρανόμως κατοικούν σε κάποια κτίρια τα οποία είναι απολύτως επικίνδυνα, άμα τα δεις δηλαδή από κάτω κάτι γκρεμίσματα, είναι μισά μπαλκόνια, είναι λες πως αυτό στέκεται όρθιο ακόμα, μισό ρίχτερ να κάνει θα φύγει κάτω όλο. Και μετά τι θα λέμε, που είναι το κράτος γιατί δεν με ρύμνησε.

Βεβαίως και πρέπει να γκρεμιστούν τα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας. Βεβαίως και πρέπει να γίνει εκεί πέρα ένας χώρος όμορφος, αφού με την φυγή του γηπέδου του Παναθηναϊκού ακριβώς απέναντι θα γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο. Αυτό έτσι γίνεται μια πόλη σύγχρονη, λειτουργική και όμορφη. Τι τα κρατάμε αυτές αηδίες εκεί πέρα. Και κάθονται τώρα, ας πούμε, οι πολιτιακοί παράγοντες και φοβούνται κάτι λίγους εκεί που διαμαρτύρονται. Τέρμα, τέλος. Πρέπει να γίνει σωστό. Γεια σας, αντίο, τέρμα.

Καλησπέρα λοιπόν και στον Δημήτρη Ταρ, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: Σάσπε, καλησπέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ. Και λέει: Σκέφτομαι να γυρίσω κι εγώ σε ηλεκτρικό πατίνι, λέει, για να γλιτώσω τη βενζίνη. Καλή τύχη. Όχι, εγώ είμαι κάθετα αντίθετος με τα πατίνια για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Δεν χωράνε στην Αθήνα. Ας το πάρουμε απόφαση και ας το πάρουμε χαμπάρι. Δεν χωράνε στην Αθήνα, ούτε έχει σχεδιαστεί η πόλη μας ούτε για ποδήλατα, ούτε για πατίνια, ούτε για τίποτα αυτά. Από εκεί και πέρα, αν έχεις ένα πατίνι που το αποθηκεύεις σπίτι σου και το χρησιμοποιείς στην γειτονιά σου για να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και στο περίπτερο κτλ, οκ, το κάτω ακούω.

Αλλά τώρα να μου πηγαίνεις για ποτό ή ξέρω εγώ από άλλες περιοχές και τα λοιπά, όχι, διότι ο μέσος χρήστης Πατινακίου δεν φοράει κράνος καταρχάς, δεν ακολουθεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και δεύτερον, εντάξει, το αυτοκίνητο δύσκολα θα σε δει, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, sorry. Άμα θες να ρισκάρεις τη ζωή σου, καλή τύχη.

Σε προσωπικό πάντως επίπεδο τα πατίνια θα τα καταργούσα. Τέλος, δεν, ούτε καν. Είναι μόνο πηγή κινδύνων.

Πάντως, για να λέμε την black truth, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, από τα λίγα που καταλαβαίνω, η αλήθεια είναι, μια και κανείς δεν ενδιαφέρεται πια, κανείς δεν ασχολείται. Λογικά στην Ουκρανία πρέπει να έχουμε ειρήνη. Ο κόσμος έχει γυρίσει στις δουλειές του, οι άνθρωποι ζουν αρμονικά και δεν συμβαίνει τίποτα. Έτσι δεν είναι?

χάζευα που λες τις προάλλες το σύριαλ του Αγίου Παϊσίου στο Μέγκα. Πόσο τεράστιος ηθοποιός είναι αυτός ο Λούλης, ρε ζή. Ό,τι έχει παίξει αυτός ο άνθρωπος, ό,τι έχει παίξει, είναι κορυφαίος. Δηλαδή και στο θέατρο τον έχω δει συγκλονιστικός. Αλλά ναι, πραγματικά αν μου πει κανείς ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας ηθοποιός τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20 χρόνια, 30, ναι, νομίζω μακράν Χρήστος Λούλης, μακράν. Μιλάμε τώρα ηθοποιός, μου πει κανείς αν είναι κούκλος, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς. Μιλάμε για ηθοποιό, art. Φοβερός, εκπληκτικός.

Πώς αλλάζουν πάντως οι καιροί. Παλιότερα όταν πηγαίναμε κάπου σε συναυλίες, παραστάσεις, γήπεδο, ξέρω εγώ, κρατάγαμε για αναμνηστικά τα αποκόμματα των εισιτηρίων. Τώρα πια κρατάμε το PDF από το more.com. Πια κρατάμε το PDF από το more.com. Εντάξει, μα μ' αρέσει αυτό βασικά.

βρίσκονται και σε εξέλιξη οι μάχες των ομάδων μας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πρώτος που έπαιξε τελικό ήταν ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έκανε μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια. Απλώς δυστυχώς οι άλλοι ήταν λίγο καλύτεροι. Παρ' όλα αυτά όμως ο ΠΑΟΚ έχει δείξει μεγάλη άνοδο και πέρυσι είχε πάει τελικό και φέτος πάλι πήγε τελικό. Εντάξει, έκανε ένα... Οι άλλοι είχαν περισσότερες επιθετικές λύσεις, τι να κάνουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως μπράβο του για την προσπάθειά του. Περιμένουμε να δούμε και το Final Four του Basketball Champions League που είναι και η ΑΕΚ, να δούμε τι θα κάνει. Η λογική λέει πως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν περάσει και αυτοί στο Final Four. Δύσκολα γυρνάει τώρα το 2-0. Εντάξει, ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός αν είχε επαναπαυθεί λίγο μπορεί να χάσει εδώ μέσα ένα παιχνίδι. Εντάξει, Βαλένθια έπαιξε φανταστικό μπάσκετ, δύσκολο να τους σκουπίσεις. Αλλά και ένα να χάσει θα πάρει το επόμενο. Δηλαδή, okay, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν έχει αντίπαλο. Πλάκα, δεν θα ήθελα να είμαι καθόλου φίλος του ΠΑΟΚ. 100 χρόνια. Ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα τίποτα. Κύπελο τίποτα. Μπάσκετ τίποτα. Δηλαδή, χάντμπολ αποκλείστηκε. Δηλαδή, μόνο το γυναικείο ποδόσφαιρο πήρε πρωτάθλημα φέτος.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 78 210 και 211.
2: Ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.
3: Γυμναστήριο Buddy Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Buddy Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Μπήκαμε λοιπόν και στο δεύτερο ημίχρονο του απόψινου Digging Deeper εν μέσω μιας χειμωνιάτικης Αθήνας. Κάθε Σάββατο 4 με 6 ταπεινός ο δούλος Suspect πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στον καλύτερο φυσικά σταθμό της πόλης. Athens Free Radio στους 98,1. Βρε! Καλώς την Τζένι από το Detmold εκεί στη μακρινή Γερμανία. Το κουκλί, το κουκλάκι.

Άρε που φτάσαμε. Να έχει η Ελλάδα 2 Μαΐου 14 βαθμούς και να έχει η Γερμανία 25. Δεν πειράζει, ό,τι και να γίνει. Πάλι στα νησιά μας θα έρχεστε το καλοκαίρι.

στα πολύ παλαιά έτη που λες, είχα διαρκεία στην ΑΕΚ, στο μπάσκετ κυρίως. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο. Αλλά πιο πολύ μ' αρέσει το μπάσκετ. Τελευταία φορά μάλιστα που είχα πάει στο γήπεδο ήταν 7 Δεκεμβρίου του 2005. Που μου καληνύχτα, 21 χρόνια πριν δηλαδή. Τότε θυμάμαι που οι οργανωμένοι της ΑΚ είχαν σχεδόν διώξει τον Φιλίππου. Μετά ήρθε ένας δρόσος, καταστράφηκε η ομάδα. Πήγαμε Α1, Β2, Γ10. Τέλος πάντων, καταστράφηκε πλήρως η ομάδα. Άλλαξαν μετά οι συνθήκες ζωής μου, άλλαξε το κεφάλι μου, άλλαξαν πολλά πράγματα. Και δεν πολύ γούσταρα, να σου πω τα αλήθεια, γιατί το χρόνο του γηπέδου τον μετράς όχι στο πόσο διαρκεί ένας αγώνας. Είναι από την ώρα που θα βγεις από το σπίτι σου μέχρι την ώρα που θα ξαναμπείς μέσα. Οπότε λοιπόν εγώ αυτές τις 4 ώρες δεν τις έδινα. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει γίνει μια φοβερή προσπάθεια στο τμήμα μπάσκετ της ΑΕΚ και ο κύριος Μάκης Αγγελόπουλος δηλαδή, αυτός ο υπέροχος τρελός που απλά βάζει λεφτά και δεν παίρνει τίποτα πίσω. Εκεί είπα και εγώ, εντάξει, ντροπή ρε, έχει γίνει τόση προσπάθεια, τόσο ωραία πράγματα, πήγαινε μια φορά. Χαζεύω εκεί τα εισιτήρια στο more.com και βλέπω τελευταίο μάτς κανονικής περίοδου με τον Ολυμπιακό. Α, λέω τι ωραία, λέω. Εντάξει, κατά ψέμα το Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Οπότε θα δεις και ένα ωραίο παιχνίδι. Μπαίνω, κλείνω το εισιτηριάκι μου, πάω. Τι ωραίο γήπεδο αυτή η Σανέλ Αρίνα. Η Σανέλ Αρίνα, για όσους δεν ξέρουν, είναι το παλιό Ολυμπιακό ακίνητο που λεγόταν το σπίτι της πάλης, το οποίο παρέμεινε χρέπη και ανεκμετάλλευτο και το πήρε η ΑΕΚ, το ανακαίνισε και το χρησιμοποιεί και θα το χρησιμοποιεί για τα επόμενα 20 χρόνια. Καταρχάς, μπράβο, πολύ σωστή αξιοποίηση. Είναι αυτό το οίκημα, τέλος πάντων, αυτό το οικοδόμημα να μην μένει χρέπη και αραχνιάζει. Μπήκε η ΑΕΚ και το ανακαίνισε. Πάρα πολύ ωραία και το εκμεταλλεύεται. Και έτσι είναι και πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Έχει αυτό καταρχάς το ότι είναι σχεδόν κάθετο. Οπότε, αν και είναι μεγάλο, χωράει, είναι το τρίτο τη τάξη στην Ελλάδα. Χωράει 9.000 και πλέον οπαδούς. Αλλά σου φαίνεται πάρα πολύ οικείο. Δεν είναι αυτό το χάος του ΟΑΚΑ, ας πούμε. Τώρα για το παιχνίδι, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν παίζονταν, δεν παίζεται ο Ολυμπιακός. Είναι, όσο κοστίζει ο Φουρνιέ, κοστίζουν 3 ΑΕΚ μαζί. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Η ΑΕΚ έχασε 84-94, 10 πόντους, απολύτως τιμητικά, πολύ ωραίο γήπεδο και πολύ ωραίο παιχνίδι.

και πολύ ωραίο παιχνίδι που λες. Δηλαδή μου άρεσε πραγματικά η όλη η αισθητική του γηπέδου. Είχε και παράλληλες δράσεις. Μια εταιρεία διαφήμιζε μπάρες Δημητριακών, τσίμπησα και μία. Η Λορεάλ έκανε ένα event, πήρα ένα προϊόν ανδρικής περιποίησης. Τι το κάνω, δεν τα χρησιμοποιώ αυτά. Πήγα στην προσωπική μου κομμότρια και λέω πάρ' το για τον άντρα σου για κάνα καλό σου πελάτη. Ωραίο άνετο πάρκινγκ, μια χαρά. Το Cube που είναι ολοκένουργιο, αν και θα ήθελα να ξαναδείχνει τις φάσεις. Βέβαια αυτό είναι και συμφωνία με το κανάλι που δίνει τον αγώνα, η ΕΡΤ. Καληνύχτα. Στην Ευρώπη από ό,τι μου είπανε τις δείχνουν τις φάσεις επανάληψη. Αυτό το ρόλο έχει και το Cube. Να βλέπεις στατιστικά, να βλέπεις τη φάση πάλι. Η μισή ατμόσφαιρα θα εξηγήσω, μου άρεσε, δηλαδή ξέρεις αυτός ο παλμός του γηπέδου, υποστήριξη στην ομάδα, τα τραγούδια, τα ωραία συνθήματα, αυτά μου αρέσανε. Γέλασα και αυτά μου έλειψαν από το γήπεδο, ήταν ένας τύπος φοβερός δίπλα μου, μια χαρά παλικάρι. Δηλαδή αν σου το εξηγήσω, σε ένα παίχτο Ολυμπιακού, το Γουόρντ, σφυρίζουν ένα φάουλ οι διαιτητές υπέρ του, δηλαδή που δεν ήταν ούτε καν ο δικός μας ο Μπάρτλι, απλά το στραβοκοίταξε ξέρω εγώ και πάρε φάουλ. Πάει στις βολές ο Γουόρντ λοιπόν, χάνει την πρώτη, να ουρλιάζουν στο γήπεδο ξέρω εγώ, καλά να πάθει. Χάνει και τη δεύτερη βολή ο Γουόρντ, και κάποια στιγμή πετάγεται ένας δίπλα μου και λέει πάρτα ρε τσιμίκα. Αυτά είναι τα ωραία του γήπεδου, πάρτα ρε τσιμίκα. Τώρα βέβαια αυτό που δεν μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, ένα μαζέμα στον περιβάλλοντα χώρο χρειάζεται, εντάξει, εκεί έχουμε ένα θεματάκι, αλλά οκ, πιστεύω ότι θα γίνει. Από εκεί και πέρα εγώ είναι μερικά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Τώρα να βρίζουν μάνες και όλα αυτά, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω. Κάμια δεκαριά τύποι μαζεύτηκαν πάνω από τον μπάγκο του Ολυμπιακού, βρίζαν τη μάνα του Μπαρτζόκα, ξέρω. Ούτε καν. Δηλαδή άμα είσαι τόσο μάγκας, πήγαινε ας πούμε δίπλα στον Ντάιρικ Τζόουνς που είναι μια ντουλάπα με δύο πόδια και πες το από κοντά του θες. Τώρα τι, από τα 15 μέτρα με τα κάγκελα μπροστά και τους σεκιουριτάδες, πω πω ο μάγκας. Και επίσης μου έκανε πολύ κακή εντύπωση στην κερκίδα των οργανωμένων. Είδα μια σημαία που είχε ξέρω εγώ το Ιησούς Χριστός Νικά, ελληνική σημαία κατά τα άλλα, με σταυρό και τα λοιπά, ωραία. Και στη μέση ΑΕΚ. Τι βλακεία είναι αυτή. Αυτό λέγεται αντιποίηση εθνικού συμβόλου καταρχάς. Και ΑΕΚ με Ιησού Χριστό Νικά και ελληνική σημαία και όλα αυτά στη μέση. Τι βλακίες να δεις. Καλέ μου άνθρωπε, πάρε ένα πανί και ζωγράφισε ό,τι θέλεις. Πραγματικά αυτό βρήκες. Τι δουλειά έχει η ελληνική σημαία, ο Ιησούς Χριστός και τα τρίποντα του Μπάρτλεϊ, ξέρω εγώ. Δεν βάζουμε λόγο στις σημαίες. Τέλος πάντων, overall που λέμε και στο χωριό μου, ωραία ήταν, θα ξαναπάω. Τώρα πάλι έχουμε play-off, νομίζω με τον Άρη παίζουμε. Πάω μια βόλτα, γιατί πραγματικά στο τμήμα μπάσκετ της ΑΕΚ τα τελευταία πολλά χρόνια γίνεται φοβερή προσπάθεια, και με το γήπεδο που μπήκε στα έξοδα και την ανακαίνιση και η ταινία και ξέρω εγώ το αγωνιστικό τμήμα, και πήραμε και το ευρωπαϊκό, πάμε πάλι τώρα Final Four, διοργάνωσε 2-3 Final Four η ΑΕΚ. Δηλαδή πραγματικά βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια, ας πούμε, πέραν της Ευρωλίγας που έχουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν είναι μόνο αυτό το ελληνικό μπάσκετ, είναι και άλλες ομάδες. Οπότε θα πάω άλλη μια φορά, ναι. Και θα πρέπει να μάθω να ζω με τις ασχήμιες. Ή μάλλον δεν θα μάθω, απλά θα κάνω καιρό να ξαναπάω.

0: ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.
1: Γυμναστήριο Buddy Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
4: Your number one, station in Athens. Free FM. Free FM.
5: Digging deeper. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Suspect. Digging deeper. Deeper. Με τον Suspect. Digging deeper.
6: Thank you.

Θα μοιραστώ μαζί σου μια σφαλιάρα που έφαγα πριν από λίγες μέρες. Ωραία σφαλιάρα όμως, ένα ωραίο άμεσο μάθημα. Λοιπόν, που λες που και που έχουμε ένα εκεί σαν εικονοστάση, το λες μικρούλι, μικρούλι κλεισάκι, το λες όπως θέλεις πες το. Εκεί στη γειτονιά που καμιά φορά πηγαίνω γιατί το καθαρίζω, το φροντίζω, να βγω και το καντήλι δηλαδή. Τώρα μη ρωτάς γιατί, ας πούμε ότι απλά μου αρέσει να φέγγει το βράδυ, ας πούμε κάτι τέτοιο. Που λες λοιπόν, πριν από λίγες μέρες πήγα να, και άρχισα να κάνω, ξέρεις, την καθαριότητα και τα λοιπά, άναψα και ένα λιβανάκι και εντάξει, απορροφήθηκα σε αυτό. Ξαφνικά γυρνάω το κεφάλι μου, που λες, και βλέπω ένα τύπο να έρχεται προς το μέρος μου. Κρατούσε έτσι με ένα λουρί, ένα pitbull, ένα απθυρίο τέλος πάντων. Από αυτά που λες ότι έτσι και μου δαγκώσει αυτό, οτιδήποτε το χάσα πάει, αυτό ήτανε. Πήρε, έπιασε χέρι εσύ αγώνα, γεια σας. Έπιασε πόδι, μείωνε ένα πόδι ο suspect. Ο τύπος λοιπόν είχε κάτι σκουλαρίκια στα αυτιά, στη μύτη, στα χείλη. Τα χέρια του δεν τα έβλεπες καν από τα τατουάζ, τίποτα. Είχε και στο λαιμό και το μισό κρανίο ξυρισμένο, και αυτό τατουάζ. Ωραία, λέω, και με πλησίαζε λοιπόν. Ωραία, λέω, θα αρχίσει τώρα αυτός να βρεις και να μου πει τα καντήλια και εικόνες και αυτό. Θα βάλει και τον pitbull να με κάρφω, να με δαγκώσει. Μπορεί να έχει πάνω και κάνα μαχαίρι να μου βγάλει τάντερα. Κάτι τέτοια σκεφτόμουν. Ο άνθρωπος απλά με προσπέρασε. Τέλος πάντων, συνέχισα τις δουλειές μου, ξέρω εγώ, και προς το τέλος, οπ, τον βλέπω να επιστρέφει από τη βόλτα με το σκύλο και ξανάρθε. Λέω από μέσα μου, ρε Θεέ, χάθηκε ο κόσμος να ερχόταν, ξέρω εγώ, 2 λεπτά αργότερα να φύγω. Λίγο ήθελα. Σταματάει, παγώνω. Με κοιτάει, πάει, λέω, καληνύχτα, αυτό ήταν. Και μου λέει, καλημέρα σας. Κάνει το σταυρό του άνθρωπος, μου λέει βοήθειά σας και μένω χαζός, παγωτό. Ε, what? Μετά το πρώτο σοκ, λέω, να σε καλά φίλε. Νομίζω ότι το παιδί αυτό δεν θα καταλάβει ποτέ, δεν θα μάθει ποτέ πόσο ανακουφίστηκα. Είπαμε δύο ανθρώπινες κουβέντες και έφυγε. Γυρνάω το κεφάλι μου στον ουρανό, λέω, καλά μου κάνες. Καλά να πάθω. Χριστιανός της πλάκας. Λέω, μπράβο, ευχαριστώ Θεέ μου για το μάθημα, καλά μου κάνες. Άμεσο, χωρίς συνέπειες και δωρεάν. Α, και σε ό,τι αφορά το θηρίο που σου λέγα και τέτοια, ήταν ένα σκυλάκι 13 ετών με εμφανές πρόβλημα στο περπάτημα λόγω ηλικίας. Παντελώς άκακο, και μια χαρά μ' άφησαν να το χαϊδέψω και παίξαμε και λίγο. Δεύτερη σφαλιάρα. Καλά να πάθω. Την επόμενη φορά που πήγα εκκλησία, άναψα και ένα κερίκι για αυτόν τον τύπο που φαινόταν τρομακτικός, αλλά τελικά ίσως είναι και πολύ καλύτερος από τους περισσότερους.

Digging deeper με τον suspect. Digging deeper. Deeper με τον suspect.

Αν πάντως μπει στη σελίδα μου στο www.suspect.gr, είτε από το PC είτε από κινητό, και σκρολάρεις λίγο, δεν είναι πάνω-πάνω, έχω δύο χρήσιμα πραγματάκια. Καταρχάς, για τη συμπλήρωση του σωστού, καλού και τέλειου βιογραφικού σημειώματος. Άμα ξέρεις δηλαδή κάποιον που να ψάχνει δουλειά, είναι μια πολύ καλή. Ακόμα και αυτοί που έχουν δουλειά βέβαια, να το βελτιώσουν. Γιατί θα μου πεις τώρα, εντάξει, υπάρχουν έτοιμα πρότυπα, μπορεί να μπει στο AI να σου κάνει ένα κτλ. Ναι, απλώς είναι ο καλύτερος οδηγός στο δίκτυο σε ό,τι αφορά το να φτιάξει ένα σοβαρό βιογραφικό σημείωμα. Γιατί όταν κάποιος ψάχνει για δουλειά, και δεν είναι μόνο οι γνωστοί και οι φίλοι, είναι και κανονικές δουλειές. Λοιπόν, κάνει πολλά λαθάκια ή δεν σου έχει αναλυτικό οδηγό ούτε το AI ούτε τα πρότυπα που θα βρεις στο δίκτυο. Οπότε μπορείς, αν έχεις βιογραφικό, να το βελτιώσεις. Και το δεύτερο καλό που έχει το είναι ότι άντε και το στείλες και έστειλες και καμιά 10, 20, 30 βιογραφικά, πώς οργανώνεσαι για να μην χάσεις την μπάλα. Και τούτη τη βδομάδα που μας έρχεται θα ανεβάσω και άλλο ένα που λέει ότι άντε και σε επέλεξαν και σε φώναξαν για μια συνέντευξη. Πώς στέκεσαι απέναντι στον υποψήφιο εργοδότη? Ποια είναι τα λάθη, ποια είναι τα τρίκ, ποιες είναι οι παγίδες, ποια είναι τα κόλπα που πρέπει να κάνεις, όλα αυτά. Οπότε λοιπόν στο suspect.gr μπορεί να τα δεις όλα αυτά. Και είτε ψάχνεις για δουλειά, είτε θα ψάχνεις για δουλειά, είτε για κάποιον ο οποίος είτε έχεις δουλειά και θες κάτι καλύτερο, είτε έχεις παιδιά σε ηλικία που ψάχνουν για δουλίτσα, είναι μια χρήσιμη πληροφορία, καλό είναι να την ξέρεις.

Θέλω να αναφερθώ και σε ένα κοινωνικό ζήτημα, βεβαίως, γιατί τα κάνει και αυτά το Digging Deeper. Για τους γονείς που έχουν παιδιά. Όχι παιδισκέτο, αυτό είναι εντάξει. Παιδιά. Έχω βαρεθεί να το ακούω στον κύκλο μου. Αλήθεια, έχω βαρεθεί. Και νομίζω ότι είναι καθαρά ευθύνη γονέων. Γιατί? Γιατί οι γονείς είναι κότες, απλά. Έλα μωρέ, θα τα βρούνε μεταξύ τους, λένε. Αδέρφια είναι, γι' αυτά θα μαλώσουνε μωρέ. Καλά, από σιγά τώρα, σαν πως θα πεθάνουμε αύριο. Έχουμε καιρό μου. Τώρα γιατί να ανοίγουμε τέτοια θέματα? Συνήθως αυτές είναι οι ατάκες που διαιωνίζουν μια θολή κατάσταση και ξεσπάει μετά θάνατον. Και βέβαια, ναι, εσύ που είσαι ψαγμένος ακροατής, κατάλαβες πολύ απλά ότι αναφέρομαι στα κληρονομικά θέματα. Δυστυχώς οι γονείς δεν θέλουν να καταλάβουν πως ο θάνατος είναι το απόλυτο διαχωριστικό σε ό,τι αφορά τα κληρονομικά. Τελειώνουν οι ισορροπίες, τελειώνουν τα μη στεναχωρηθούμε και πάμε στο συμφέρον, στην επιβίωση. Και ο κάθε γονέας τα παιδιά του θέλει να τα εξασφαλίσει. Οπότε εκεί τα αίματα και τα αδέρφια και όλα αυτά και συγγενείς πάνε περίπατο. Αν δεν έχουν αυτά ξεκαθαριστεί, βγαίνουνε και βγαίνουνε μαχαίρια. Εσύ λοιπόν που με ακούς τώρα, να έχεις παιδιά, σε παρακαλώ, πρέπει οι γονείς να μην αφήσουν τα αδέρφια στην αυτοδιαχείριση. Γιατί μετά θα μπει και ο παραγόντας νύφη, θα μπει και ο παραγόντας γαμπρός. Θα μπει και ο φυσιολογικός εγωισμός και η προσωπική αντίληψη περί δικαίου. Δεν συμπίπτουν πάντα αυτά? Βέβαια είναι και οι συνθήκες. Πόσες φορές δεν έχεις ακούσει στο δικό σου κύκλο εσύ που με ακούς τώρα? Α, μεγάλε να σου πω, εσύ ζουν τα χρόνια στην Αμερική, τι θες τώρα? Πόσες φορές έχεις ακούσει? Α, κοίταξε να δεις, εσύ ζουν σε άλλη πόλη. Ή εσύ δουλεύες πολλές ώρες? Δεν, εγώ έτρεχα για τους γονείς μας, τα ίδια είμαστε. Έλα ρε, για να σου πω, εσύ τώρα βγάζεις τόσα λεφτά να πούμε. Εγώ τι είμαι, ένας υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ, τα ίδια είμαστε, δεν σου φτάνουν αυτά που έχεις? Ρε μας τώρα, εσένα η γυναίκα σου έχει 5 ακίνητα, εγώ ένα, τι, μια καλύβα στον οροπό μου, την πάρεις κι αυτή? Και πόσα και πόσα και πόσα άλλα. Αγαπητέ γονέα λοιπόν, όσο είσαι εν ζωή και έχεις σωστά φρένας, με άνεση χρόνου κάνε ένα οικογενειακό συμβούλιο χωρίς γαμπρούς, παρατρεχάμενους, νύφες και όλα αυτά και πεθερές και τέτοια. Συνήθως αυτοί τα καταστρέφουν όλα. Και κάντε μια ανοιχτή κουβέντα με αγάπη και δικαιοσύνη. Τι πειράζει? Βέβαια, ίσως ανακαλύψετε ότι ο καθένας στο μυαλό του έχει και το δικό του θέμα. Ή ότι το αυτονόητο του ενός δεν είναι και αυτονόητο για τον άλλον. Δεν πειράζει. Κάντε μια κουβέντα. Δεν ανάγκη να πάρθει κάποια οριστική απόφαση. Κάντε μια κουβέντα. Σε δεύτερο χρόνο να γίνει μια διεργασία στο μυαλουδάκι και να οδηγήσει σε μια αμοιβαία ωφέλιμη συμφωνία, έτσι ώστε η μετάβαση των γενεών να γίνει ομαλά και τα αδέρφια και κατ' επέκταση τα ξαδέρφια να αγαπιούνται μεταξύ τους και να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να μην κόβονται οι οικογενειακοί δεσμοί. Και δεν είναι ανάγκη τα παιδιά να γίνουν 30 και 40 χρονών. Τώρα πια ξέρουν τα πάντα τα παιδιά από πιτσιρικάδες. Έχουν γνωστικά ενδιαφέροντα, είναι πανέξυπνα, είναι ενημερωμένα. Δεν είναι σαν τη δικιά μου γενιά και πιο παλιά που λέγανε, ξέρω εγώ, το μόνο που ξέραν ήταν ο Σαραβάκος και ο Αναστόπουλος. Άντε και λίγο μετά ο Γκάλης. Και επίσης σταματήστε τη βλακεία του εξαδιαιρέτου. Μόνο προβλήματα δημιουργεί αυτό το πράγμα, εξαδιαιρέτου. Και όχι, κυρία Σούλα μου που με ακούς τώρα, δεν είναι μοιρασιά επιπτωμάτων. Είναι η φυσική και λογική συνέχεια της ζωής. Κάντε μια κουβέντα με τα παιδιά σας. Μοιράστε τα. Βοηθήστε τα τελειώνοντας με τη γραφειοκρατία και όλα, αφού τα έχετε συμφωνήσει. Να μην τρέχουν και να μην φτάνουν με τα θάνατον. Αυτά λέει ο φίλος ο ύποπτος και άκουσε τα.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος. Ένα κομματάκι έκπληξη που σας έχω λίγο πιο hip hop, αλλά τυπάδικο. Τα φώτα σβήνουν και η αυλαία πέφτει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για την καλή σας προαίρεση και τη συντροφιά σας. Σας αφήνω στα στιβαρά χέρια, τη ζεστή αγκαλιά και την καλύτερη παρέα του θρυλικού Ντίμη Κοντορούση που ακολουθεί αμέσως μετά. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα τα ματαξαναπούμε σε 166 ώρες ακριβώς από τώρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και να θυμάστε. Το πλοίο στο λιμάνι είναι ασφαλές. Όμως τα πλοία δεν φτιάχτηκαν γι' αυτό. Ρουά, Ματ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Free FM. Demis in the mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: 3FM. 3FM. Demis in the mix.

0: να ζητάς μια όαση δροσιάς. Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211. The classic hit station.
1: What is love? Demis in the mix.

saying.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

0: από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Are you ready? I'm saying, are you ready?
5: Stand next to Athens Free FM, ο Σπύρος Ξυπολόπουλος.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Malbert.

0: καλώντας το 2291 078 210 και 211.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

0: You are now in the mix with DJ Jimmy.
1: Free FM.
2: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
0: You are listening to the sounds of,
6: let's go,
0: DJ Jimmy.
7: Making your night unforgettable. None can compare with the best.

0: This is that feel good music. Thanks for jamming with Dr. J. J.
1: Your number one 80s station in Athens. 3FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο King. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2290.

Ακριβώς 5 μετά τις 12, τις 12, τις 11. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στο Athens, Freeride 98,1 για τις Αλκιονίδες νύχτες του Σαββάτου. Του Έλληνα και η δική μας μέρα μας αρέσει ιδιαίτερα που κάνουμε εκπομπή τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια. Και ιδιαίτερα σήμερα ο καιρός ήταν εκπληκτικός. Έτσι, λίγο γριάκι ρε παιδιά, λίγο γριάκι να νιώσουμε στο πετσί μας, όχι από τώρα καλοκαίρι. And so afraid. No cure. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για ένα 2ωρο ταξίδι γεμάτο επικοινωνία, γεμάτο νοσταλγία, γεμάτο αγαπημένη μουσική.

Γεμάτο challenge, γιατί έχουμε φίλους που δέχονται challenge. Joy and sorrow, πάμε.

θυμίσουμε τον πρώτο διάβλο επικοινωνίας, τη σελίδα μας δηλαδή. Μπαίνετε στο free981.fm, κάτω δεξιά θα βρείτε ένα ειδικό πεδίο για τα δικά σας μηνύματα. Έτσι, free981 γράφετε.fm. free981.fm, κάτω δεξιά θα βρείτε χώρο για τα δικά σας μηνύματα. Αν δεν είστε μέλη της παρέα μας, μπορείτε να κάνετε ένα απλό join και όλα γίνονται εύκολα μετά. Πρώτα καλησπέρα και απόψη στο φίλο μας, τον Γιώργο τον Γεωργίο, αυτόν τον κύριο με το βαρύ όνομα δεπώνυμο, το κουβαλάει χρόνια. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν παρατσούκλα, αλλά όχι, είναι αληθινό, όπως είναι αληθινός και εκείνος. Ο Τζορτζ λέει ότι ακόμα κάνει καιρό για αλκιονίδες, ακριβώς. Ακόμα κάνει καιρό για να είναι πολύ χρήσιμες και πολύτιμες οι αλκιονίδες νύχτες, Τζορτζ.

Πάμε σε επόμενα δικά σας μηνύματα. Έχουμε εδώ το Γιάννο. Εδώ λέει παρόν ο Γιάννος, ο φοβερό Lover Jim Red Boy. Πρόσθεση είναι αυτή, έτσι. Lover Jim Red Boy των Νοτιών Προαστίων. Πάντα με τα καλά του λόγια. Red Boy, το τονίζει αυτό, φίλες και φίλοι. Red Boy. Καλησπέρα, Γιάννο μας.

Καλησπέρα και στον Κυριάκο μας. Αν ευτυχής ο Κυριάκος. Ένα διπλό στη Βαλένθια ήθελε, ένα διπλό ήθελε. Και την Πέμπτη το βράδυ κοιμήθηκε με δύο διπλά.

Νάτος, Νάτος, ο Μπίλι ο Μαρκάτος. Ξέρετε το σύνθημα. Νάτος, Νάτος, Νάτος, ο Μπίλι ο Μαρκάτος. Στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα στέλνει σε όλη την παρέα. Πάμε λέει για υπέροχες αλγιονίτες νύχτες. Θα έχουμε ωραίο θέμα, Bill, και challenge για τον Γιάννο πάντα. Έχουμε challenge για τον Γιάννο για την προηγούμενη φορά. Δεν το άκουσαν όσοι έπρεπε το challenge.

έστειλε χθες ο Μαρκάτος ένα άρθρο σχετικά με το ChatGPT. Έλεγε το άρθρο λοιπόν, έτσι, ούτε λίγονται πολύ, έλεγε ότι το ChatGPT είναι ένα yes man και τίποτα παραπάνω. Έτσι, είναι ένα yes man. Ό,τι κοτσάνα και να του πεις, έτσι δεν θέλει να σε πληρώσει, δεν θα σου πει ότι είναι κοτσάνα, θα συμφωνήσει έτσι ότι καλά έκανες. Του λες, ας πούμε, βγήκα ραντεβού με την Κωνσταντίνα και καθυστέρησα μισή ώρα έτσι για να με περιμένει, για να τη φτιάξω έτσι, να με περιμένει περισσότερο. Καλά δεν έκανα? Θα σου πει, ναι, καλά έκανες, αυτό που έκανες είναι σωστό, γιατί έτσι κατάφερες να της διαγείρεις τον εγκέφαλο. Με λίγα λόγια, παιδιά, λοιπόν, μην παίρνετε τις μετρητής αυτά που λέει το ChatGPT, γιατί δεν είναι άνθρωπος, ρομπότ είναι. Ωστόσο, υπάρχει μια ειδική ρύθμιση, έτσι, που αν τη βάλετε θα γίνει πιο αυστηρό μέσα σας. Δεν θέλω κολλάκι, θέλω να είσαι αμέλικτος μαζί μου, έτσι. Εκεί θα αρχίσει πλέον να μιλάει σωστά.

ένα στίχο που έχει τρεις καταπράσινους, τον Κυριάκο, τον Γιώργο και την καταπράσινη Δώρα από την Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα Δώρα. Μου γράφει γιατί για καλησπέρα η... πρώτα το βουτου βουτου και πράσινη μαγεία και μετά το καλησπέρα, έτσι ακριβώς, πρώτα βουτου βουτου και μετά η καλησπέρα Δώρα.

Πάντως, ακόμα και αυτοί που δεν ήταν έτσι, φίλοι του αθλητισμού και φίλοι του μπάσκετ, ήσαν έτσι ένα φοβερό. Φοβερό άγωνα την Πέμπτη το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ένα φοβερό buzzer beater του Nigel Hayes Davis, αυτού του τουρίστα, έτσι. Γιατί μία μέρα πριν άκουγε και το Hayes ότι είναι τουρίστα, σάμπα τα λεφτά του Γιαννακόπουλου, δεν τα σέβεται και τι δουλειά έχει στις Ινδίες, στην Ινδία, στις Ινδίες. Στο Taj Mahal, τσάμπα τα λεφτά, χαμένο κορμί. Πάρ' το τριποντάκι τώρα και μην μιλάς καθόλου.

Καλησπέρα και από την κατακόκκινη Πόπη. Καλησπέρα και στον Νικολίν, αυτός είναι καταπράσινος όμως. Κατακόκκινη η μισή περιώτηση από Πόπη.

Λοιπόν, έχω ένα πολύ ωραίο θέμα για απόψε. Ένα πολύ ωραίο θέμα για απόψε. Και θα ήθελα πολύ να το αναλύσουμε παρέα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν υπάρχουν σωστοί άνθρωποι σε λάθος χρόνο. Ακόμα πολλούς. Τη γνώρισα τότε, αλλά δεν ήμουν έτοιμος και τελικά έπρεπε να ήμουν με εκείνη. Τα πιστεύετε αυτά ή είναι λόγια του αέρα? Υπάρχουν σωστοί άνθρωποι σε λάθος χρόνο? Υπάρχουν όντως? Υπάρχει αυτό? Στο στρατό, έτσι, πολύ καλό φίλο που τα είχε μια κοπέλα, μια εξαιρετική κοπέλα. Τον στήριξε απίστευτα στη θητεία του, σε αντίθεση με τις κοπέλες άλλων. Και όταν γύρισε στην Αθήνα, ο άνθρωπος αυτός τη χώρισε. Και όταν το ρώτησα γιατί το έκανε, μου λέει: κοίταξε να δεις, σωστός άνθρωπος για μένα, αλλά τη λάθος στιγμή. Με λίγα λόγια, πιστεύετε ότι υπάρχει ο σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή ή ο σωστός άνθρωπος πάντα φέρνει και τη σωστή στιγμή? Τώρα, ας πούμε, η Νάντια, όπως την έχω κόψει η Νάντια, θα γνώρισε έναν άνθρωπο που τον θεωρεί σωστό για εκείνη. Και επειδή η στιγμή είναι λίγο ακατάλληλη, θα πει στον εαυτό της, ας τον κάνω πέρα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Σκεφτείτε λίγο, πάρτε τα μέτρα σας. Σε 3 λεπτά από τώρα θα ανοίξει και η γραμμή μας. Πάρτε το καφεδάκι σας, τώρα έτσι να τσιτωθείτε λιγάκι.

Να και ο Ιορδάνης, άλλο ένα hot boy της εκπομπής και τι hot έτσι, πόσο hot. Πιο hot δεν γίνεται. Να κουμπάνε τον Ιορδάνη οι γυναίκες και ηλεκτρίζονται. Καλομήνα Ιορδάνη. Σε 2 λεπτά από τώρα θα ανοίξει η γραμμή μας. Σε 2 λεπτά από τώρα. Σκεφτείτε το θέμα. Υπάρχουν σωστοί άνθρωποι τη λάθος στιγμή. Το άκουσα από πολλούς αυτό. Ισχύει είναι λόγια του Άιρα. Τώρα, για πείτε μας.

Το δεύτερο μέρο ξεκίνησε με κομματάρα Superdrum, Don't Leave Me Now. Ακριβώς 35 μετά τις 11 στον Athens Radio 98,1. Και τα μήνυματά σας free981.fm, κατά δεξιά στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook στο Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως θα ακούτε, Κοντόπουλος και UNT και φωτογραφία του Simple Man. Σημερινό θέμα: υπάρχει ο σωστός άνθρωπος στη λάθος στιγμή? Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Η γραμμή μας άνοιξε και σας περιμένει. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401.

6-90-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber. Πάμε! Μας λέτε απλά, αν υπάρχει ο σωστός άνθρωπος, τη λάθος στιγμή. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει κάποιος άνθρωπος, πολύ καλή περίπτωση για εσάς, αλλά μην είναι καλό το timing, ας πούμε, έχει τύχει. Σας έχει τύχει κάτι τέτοιο? Το κομμάτι παίζει για τον Κυριάκο. Καλησπέρα στην Καλαμάτα, καλησπέρα Κυριάκο. Καλησπέρα Μαυρή Θύελλα.

Λοιπόν, τι λέει ο Μπιλ για το θέμα. Θεωρώ πως η στιγμή καθορίζει το αν ο άνθρωπος που μας έρχεται είναι σωστός ή όχι. Παράδειγμα, αν θέλω να περνώ μόνο καλά και μου έρθει μια που είναι έτοιμη για ανήφη, δεν είναι σωστός άνθρωπος για εμένα. Δηλαδή, αν το δούμε εγωκεντρικά, θα πρέπει ο άνθρωπος που θα μας έρθει να συμβαδίζει με τη στιγμή που θέλουμε να ζήσουμε. Έτσι, το βλέπω εγώ. Κοίταξε όμως εσύ, Βασίλη. Okay. Νομίζω ότι οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος δει κάποια που τον γνωρίζει και κατευθείαν θέλει να τον στείλει στα γαλιά της εκκλησίας, λίγο θα ξενερώσει, έτσι. Δηλαδή δεν είσαι μόνο εσύ που ξενερώνεις όταν η άλλη σου έρθει και θέλει να παντρευτεί μόνο μιας. Είναι λογικό. Αν όμως σε προσεγγίσει άλλος και δεις ότι ταιριάζεις, μπορεί να πας για γάμο. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι, για παράδειγμα, εσύ ας πούμε πριν από 10 χρόνια ήσουν φανατικός Εργένης, από ό,τι θυμάμαι. Και τώρα ψιλοείς, αλλά τότε ήσουν φανατικός Εργένης. Άντρωσες κάποια, έτσι, και ήσουν μαζί 2-3 χρονάκια και ταιριάζεις. Θα μπορούσες να κάνεις κάτι ή θα έλεγες στον εαυτό σου ότι κοίταξε να δεις, εγώ είμαι 32, 35, 30, δεν ξέρω πόσο ήσουν τότε, τέλος πάντων δεν προχωράω γιατί αυτή η ηλικία δεν είναι για γάμο. Θέλω να σου πω ότι μπορείς να αλλάξεις τη στιγμή σου για έναν άνθρωπο που θεωρείς κατάλληλο, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι το ερώτημα.

Δηλαδή αλλάζουμε τη στιγμή για να ζήσουμε κάτι με έναν άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Κάνουμε τη στιγμή κατάλληλη εμείς για να ζήσουμε το σωστό άνθρωπο. Γιατί αυτή που λέω τώρα, Βασίλη, ότι θα σου έρθει Γιάννη, εννοείται τώρα και ο Γιάννης, ο Γιαννουλάκης, ας πούμε, ο Γιάννος μας, που θέλει να αντιθεί γαμπρός, άμα του έρθει η άλλη κατευθείαν, θα ξενερώσει και λίγο, άμα καταλάβεις ότι με την γνωριμία, έτσι, με την πρώτη επαφή, η άλλη θέλει να μείνει έγκυος και να παντρευτεί. Εντάξει, κάπου θα ξενερώσεις, οποιοςδήποτε θα ξενέρνε. Καλησπέρα στον Δημήτρη από Βούλα.

0: Καλησπέρα στην πρώτη γραμμή για απόψε. Ωπα, μισό λεπτά γιατί έχουμε χαμηλώσει τον ήχο. Τώρα καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στην κατακόκκινη Πόπη.
1: Κατακόκκινη και πρώτη.
0: Και πρώτη και κατακόκκινη, έτσι. Ακούει τώρα ο Κυριάκος όμως.
1: Ο τελευταίος.
0: Και βγάζεις παιδιά.
1: Όχι, ο πρώτος τελευταίος.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Σου αρέσει έτσι που ο καιρός άλλαξε προς το καλύτερο?
1: Μ' αρέσει, αλλά θα ήθελα να έχει αλλάξει από Δευτέρα, ιδανικά. Που ξέρεις, δεν μ' αρέσει και η Δευτέρα και όλα αυτά. Ας ήταν και ο καιρός
0: έτσι. Δευτέρα και συννεφιά πηγαίνει μαζί δηλαδή, κάπως έτσι ας πούμε.
1: Ναι. Και θα μας άφηνε λίγο να κάνουμε μια βολτούλα λίγο πιο ηλιόλουστη τώρα να τη χαρούμε. Ξεπαγιάσαμε σήμερα και χθες.
0: Εντάξει, ωραία όμως, ωραία. Μου άρεσε το σκηνικό αυτό, μου είχε λείψει δηλαδή.
1: Και εμένα μου αρέσει, αλλά μου αρέσει να το απολαμβάνω και από το σπίτι αυτό πιο πολύ.
0: Έλα μωρέ Πόπη τώρα, λίγο να ζήσουμε λίγο έτσι σκηνικό χειμώνα ακόμα. Πολύ γρήγορα περάσει η σεζόν. Δεν κατάλαβα.
1: Καλά, ζήστοση τώρα, γιατί από Δευτέρα πάλι ζέστη θα έχει.
0: Κάτι για τριαντάρες ακούτε από μόνο σου και δεν μ' αρέσουν καθόλου.
1: Αυτό. Ό,τι χαρεί σήμερα και αύριο.
0: Ό,τι χαρεί σήμερα και αύριο. Σωστό γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Πόπη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή?
1: Μπορεί να υπάρχει, ξέρεις, και το άλλο, και ο λάθος άνθρωπος κάποια στιγμή.
0: Εγώ θα έλεγα υπάρχει λάθος άνθρωπος πολλές στιγμές.
1: Πολλές στιγμές, παιδί μου, ναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή...
0: Αυτό, εγώ να σου πω κάτι στη ζωή μου. Από αυτό έπασχα πάντα.
1: Αυτό που
0: από λάθος άνθρωπος όλες τις στιγμές.
1: Ναι, άμα το καλά σκεφτείς. Γιατί εντάξει τώρα το... Δεν ξέρεις και ο άλλος άμα θα είναι σωστός άνθρωπος. Οπότε δεν ξέρω, εντάξει, στο μυαλό μας είναι όλο αυτό. Να π.χ. εγώ όταν ήμουν μικρούλα και ήταν ένα παιδί εκεί στη γειτονιά το οποίο με έβλεπε και έλεγε «Αχ, τι να σε κάνω», μου λέγε, «που είσαι μικρή, τι να σε κάνω που είσαι μικρή».
0: Αυτός πόσο ήταν,
1: Πρέπει να με παίρναγε γύρω στα 8 χρόνια, κάπου εκεί.
0: Εσύ πόσο, αλλά, μικρούλα, αλλά... πόσο μικρούλα ήσουν?
1: 16,
0: και αυτός...
1: το πολύ. Δεν θα ήταν 24, κάπου εκεί φαντάζομαι, τώρα δεν θυμάμαι πιο. Αλλά τώρα 15-16 και άλλος 23-24.
0: Ναι, μαντράχαλος, εντάξει, είναι αγόρι τώρα και το άλλο είναι παιδάκι. Εντάξει,
1: ναι. Ναι, πρώτη ηλικίου πήγαινα. Πρώτη ηλικίου, τώρα το θυμήθηκα. Πρώτη ηλικίου.
0: Πρώτη ηλικίου, μάλιστα.
1: Και εμένα μου άρεσε, ρε παιδί, γιατί ξέρεις, ήταν με τη μηχανή, του αλάνη και αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβα, τα μυαλά πάνω από το κεφάλι.
0: Και
1: πώς έρχονται τα χρόνια και...
0: Ναι, για πες.
1: Πώς έρχονται τα χρόνια και περνάνε, μεγαλώνω εγώ, μεγαλώνει και εκείνος. Και κάποια στιγμή με βρίσκει παρόλα αυτά κάπου εκεί στο Facebook και αυτά. Και μου μιλάει. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν βέβαια σε φάση και δεν μ' άρεσε πια καθόλου, Αλέξα. Καθόλου.
0: Γιατί δεν σ' άρεσε, τι είχε αλλάξει? Εμφανισιακά, δεν σου άρεσε?
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Όχι μόνο εμφανισιακά. Μετά έβλεπα και τον τρόπο που έγραφε, π.χ. Δεν μου τέριαζε τίποτα πολύ.
0: Ανορθόγραφος. Έτσι.
1: Και αυτό μέσα. Εντάξει, πες ότι μπορεί να έχει μια δυσλεξία. Οπότε
0: με λίγα λόγια, άλλαξαν τα πρότυπά σου μεγαλώνοντες, από ό,τι κατάλαβα.
1: Μα και ο τρόπος που μιλούσε, ας πούμε, που εκφραζόταν, ούτε αυτός μου έκανε, καταλαβαίνεις.
0: Απλά σε πιο μικρή ηλικία ήθελες πιο μαγκάκο.
1: Αυτά δεν τα ξέρεις. Ναι, σε πιο μικρή ηλικία τι σου είπα, έβλεπα τη μηχανή. Μπάρμαν ήταν, ξέρω και αυτά, τον ντυσιμό του και αυτά. Έβλεπα ένα λέω ωραίος. Τέτοια κριτήρια είχαμε τότε.
0: Οπότε εκείνη τη στιγμή ήταν σωστός άνθρωπος, αλλά ήταν τη λάθος στιγμή γιατί ήσουν πάρα πολύ μικροί. Έτσι. Ήταν σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή. Και αργότερα που ήρθε η στιγμή, ήταν ο λάθος άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω τώρα τι ήταν. Όπως και να έχει, η στιγμή εμένα αμέσως.
0: Ναι. Νομίζω ότι από αυτό το περιστατικό γράψε ο Φίβος το λάθος άνθρωπο της Βανδύ. Του Φίβου δεν είναι.
1: Δεν το... Πώς πάει αυτό, για πες το, διατραγουδήσετε λίγα.
0: Και πάλι βρήκα... Κάτσε, γιατί ναι. Πρέπει να είπα, μπορεί να είπα και βλακεία για το λάθος άνθρωπο, κάτσε να δω ποιος το γράψει.
1: Εγώ το άλλο θέλω να σου πω τώρα, με αυτό που είχε πει ο Βασίλης, ας πούμε, ο Βασίλης γενικά.
0: Φίβος, Φίβος, άνθρωπο... Φίβος, το βρήκα, Φίβος.
1: Λάθος ο Φίβος πολύ ήταν ο Βανδύ.
0: Έτσι, αυτό, το ναι. Βρήκα. Και λέει, κοίταξε μισό λεπτάκι να δούμε πώς το λέει ο... Λοιπόν, μισό λεπτάκι να δούμε το στίχο του λάθος το τραγουδιού, το λάθος άνθρωπος. Μισό λεπτάκι. Πώς το λέει ο Φίβος δηλαδή. Στίχη, λάθος άνθρωπος. Λοιπόν, κάτσε να δω πώς το... Λοιπόν, πού είναι τα λόγια. Λοιπόν, και πάλι βρήκα το λάθος άνθρωπο για να αγαπήσω. Μα τώρα είναι αργά για να γυρίσω. Μαζί σου αγάπη μου έχω δεθεί, πάλι μυαλό δεν είχα και βιάστηκα πολύ. Πάλι χαμένη βγήκα ή επιπόλαιη. Εκείνη προχώρησε με το λάθος άνθρωπο, δεν ήταν σαν την Πόπη όμως.
1: Ναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
0: Για πάμε.
1: Τι λέει,
0: ήθελα να σου του Βασίλη το μήνυμα, ναι.
1: Του Βασίλη, γενικά, αυτό που γίνεται και γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο σε μικρή ηλικία και το και σε αγχώνει ο γάμος, παιδί μου. Γενικά, γιατί να υπάρχει γάμος, δεν ξέρω γιατί να υπάρχει γάμος.
0: Κάτσε,
1: αυτό
0: ρε,
1: το σύμφωνο συμβίωσης...
0: Εσύ δηλαδή, μισό λεπτάκι, έχεις γνωρίσει κάποιον άνθρωπο που σου άρεσε πολύ και δεν προχώρησες γιατί ένιωσες ότι θέλει να παντρευτεί, ας πούμε.
1: Μου έχει τύχει να αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να προχωρήσει παρακάτω, ναι, να κάνει οικογένεια και παιδιά και μάλλον κάπου δεν ήθελα.
0: Κάπου δεν ήθελες.
1: Οπότε, ναι, γιατί εγώ δεν ήθελα να κάνω οικογένεια και παιδιά μου. Αλλά κοίταξε, θα μπορούσα να συνεχίσω τη σχέση χωρίς οικογένεια και παιδιά.
0: Γενικά,
1: χωρίς παιδιά τέλο πάντων, ναι. Αλλά δεν θα μπορούσα να συνεχίσω...
0: Αν τον ίδιο άνθρωπο το πετύχαινες 10 χρόνια μετά, θα μπορούσες όμως να κάνεις κάτι μαζί του που θα ήσουν σε άλλη φάση.
1: Λογικά ναι.
0: Εγώ πάλι, ναι. Πόπη, δεν είμαι έτσι.
1: Δηλαδή εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω παιδιά 20 χρόνια, 25, 30. Με σου πω γενικά, εγώ το έφτασα μέχρι όσο μπορούσα. Δεν,
0: το πήγε στο.
1: Αλλά άμα έβρισκα κανέναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε και εκείνο να παντρευτεί, δεν με πειράζει, ας παντρευόμουν, ας υπόγραφα. Ούτε αυτό το θεωρώ απαραίτητο. Δεν μου αρέσουν γενικά όλα αυτά οι διαδικασίες, οι τυπικές γάμοι, βαφτίσια και αυτά. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να υπάρχουν.
0: Τελετές γενικά τα μυστήρια. Εγώ έχω μια άλλη άποψη όμως για το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι ναι μεν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω τις σταθερές μου, έχω στο μυαλό μου έτσι, τα σχέδιά μου. Πιστεύω όμως ότι κατά καιρούς γνωρίζουμε ανθρώπους που μας βγάζουν λίγο από το δρόμο μας. Όχι απαραίτητα να μας βάλουν σε κακό δρόμο, αλλά θέλω να σου πω αυτό ότι okay, λες ρε παιδί μου, εγώ θέλω να παντρευτώ στα 35. Αν είσαι 30 όμως και δεις μια κοπέλα που σου αρέσει και βλέπεις μέλλον, ας πούμε, εγώ ας πούμε έτσι, αν μου συνέβαινε αυτό τα 30, δεν θα έλεγα ποτέ, ξέρεις κάτι, είμαι 30 και επειδή θέλω να ζήσω άλλα 5 χρόνια χαλαρά με τους φίλους μου, να βγαίνω συνέχεια έξω και να αλωνίζω, να πάει η κοπέλα στο καλό, εγώ θέλω να είμαι 5 χρόνια έτσι.
1: Αν βρίσκεις δηλαδή, κάτι καλό το κρατάς. Δεν, ναι, εμένα δεν ήταν εκεί πέρα η ένστασή μου. Η ένστασή μου ήταν ότι δεν ήθελα να κάνω οικογένεια. Σούπα σχέση, ας προχώραγε κι άλλο.
0: Okay. Θέλω να σου πω όμως ότι υπάρχουν και περιπτώσεις των λάθος ανθρώπων στην περίεργη στιγμή σου, ρε παιδί μου. Αλλά θεωρώ ότι αν κάποιος είναι ο άνθρωπος, έχεις δει σε αυτόν τον άνθρωπο πράγματα που δεν συναντάς συχνά, δεν είναι εύκολο να πεις στον εαυτό σου, ξέρεις κάτι. Ας τον κάνω πέρα, γιατί αυτή τη στιγμή θέλω να ζήσω κάτι άλλο. Γιατί ο σωστός άνθρωπος είναι και αυτός που κατανοεί τα θέλω σου, κατανοεί τις ανάγκες σου, έτσι, γενικότερα.
1: Και είναι και πολύ δύσκολο να το πεις.
0: Και είναι ακριβώς αυτό. Είναι δυσέβρετος. Είναι δυσέβρετος.
1: Πώς
0: έτσι, δηλαδή.
1: Και υπάρχουν άνθρωποι στην αναζήτησή τους αυτοί, μένουν μόνοι. Δεν έχουν προχωρήσει παρακάτω. Δηλαδή τους βλέπεις και λες τελικά αυτός δεν παντρεύτηκε, ξέρω εγώ, ή δεν έχει κάνει οικογένεια, γιατί τελικά δεν βρήκε αυτόν τον σωστό άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να έχει έρθει νωρίτερα. Και αν φοβήθηκε να κάνει το επόμενο βήμα.
0: Εγώ να σου πω ότι στην ηλικία που είμαι, και δεν είναι λίγα τα χρόνια μου, δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον άνθρωπο που έχασα επειδή ήταν η στιγμή ακατάλληλη. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, ποτέ δεν μου είχε τύχει να πω «Α, γνώρισα αυτή την κοπέλα και ήταν κακή η στιγμή που τη γνώρισα, ενώ θα μπορούσα, ας πούμε, να κάνω με αυτή χωριό». Όχι. Δεν έχω χάσει ποτέ άνθρωπο που να με ενδιέφερε λόγω της στιγμής. Ποτέ. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ αυτό, οπότε δεν μπορώ να κατανοήσω πλήρως αυτούς που θα μου πούν «Έχασα κάποιον γιατί ήταν λάθος η στιγμή». Λέω, θα μπορεί να πει ο άλλος. Ξέρεις κάτι, χώρισα και δεν είμαι έτοιμος να κάνω σχέση. Οκ, θέλει κάποιος τον χρόνο του για να μπει σε μια επόμενη σχέση. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ο έρωτας περνά με έρωτα εκτός από τον χρόνο. Δηλαδή, οκ, χωρίζεις, έτσι, δεν θα μπει σε σχέση την επόμενη μέρα, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά θα αρχίσει να βγαίνει, το πας πιο αργά, πιο χαλάρα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή όταν κάποιος σου αρέσει. Να μην κάνεις τίποτα απολύτως, να μην τον βλέπεις, να τον προσπερνάς επειδή χώρισες. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι σεξιτάρι, κάτι θα σου μείνει εκείνη τη στιγμή, όσο πόνο και να έχεις. Όσο πόνο και να έχεις. Εκτός αν έχεις, παιδί μου, το κόλλημα αποθυμένο. Και εντάξει, τι να σου πω. Εκεί δεν βλέπεις τίποτα. Είσαι στραβός. Συμφωνείς με αυτό που λέω?
1: Ναι, απλά προσπαθώ τόση ώρα να πάω πίσω να θυμηθώ με εμένα τι μου έχει συμβεί και αν έχω κάτι αντίστοιχο με αυτό.
0: Ναι, έχεις ας πούμε κάποιον άνθρωπο που να τον έχεις χάσει και να πεις πω αυτός ο άνθρωπος άκησε να έχει μια ευκαιρία από μένα και εγώ δεν την έδωσα λόγω της στιγμής? Εγώ δεν το έχω πει αυτό.
1: Δεν έχω κάνει σχέση, ναι, με άνθρωπο εγώ, γιατί ήθελα να μείνω μόνη μου. Γιατί είχα βγει, ας πούμε, από μια σχέση κάποιον χρόνο και δεν ήθελα να ξαναμπω σε κάποια άλλη σχέση. Okay. Και επειδή αυτό το άτομο ξέρω ότι ήθελε σχέση, δεν έκανα κάτι.
0: Ναι, αλλά.
1: Αυτό μου.
0: Ναι,
1: ίσως να είχε βγει τελικά μια καλή σχέση. Αλλά είχα ανάγκη όντως εγώ αυτό που λες να μείνω μόνη μου.
0: Okay.
1: Εγώ δεν είμαι τόσο ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει. Εγώ τα βρίσκω με τον εαυτό μου. Μου αρέσει η μοναξιά μου.
0: Ο έρωτας, ο έρωτας περνά με το χρόνο, αλλά επουλώνει την πληγή του με ένα καινούριο έρωτα. Ο έρωτας θέλει χρόνο για να περάσει, αλλά η πληγή του επουλώνεται με το χρόνο. Δηλαδή, αν έχεις ένα κόλλημα με κάποιον και χωρίσεις. Και σε χωρίσει ο άλλος.
1: Με αν έχει κόλλημα με κάποιον. Ναι,
0: και σε χωρίσει, όσο και να περιμένεις, αν δεν βρεθεί ένας καινούριος έρωτας, δεν θα ξεκολλήσει τελείως. Σίγουρα με το χρόνο θα μαλακώσει η πληγή, δεν το συζητάμε, αλλά θα κλείσει με ένα καινούριο έρωτα. Ο καινούριος έρωτας δεν μπορεί να έρθει αν δεν υπάρξει κάποιο διάστημα. Έτσι, εγώ δεν σου λέω τώρα χωρίζεις Κυριακή ή Δευτέρα να κάνεις μια νέα γνωριμία.
1: Σχετικά αλλά είναι και όλα αυτά.
0: Σχετικά είναι όλα αυτά. Σχετικά είναι όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά εγώ πιστεύω ότι όταν είναι ο σωστός άνθρωπος, γίνεται και η στιγμή λίγο πιο σωστή. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν το θεωρώ Ευαγγέλιο, έτσι, αλλά δεν το δέχομαι εύκολα αυτό. Α, τη γνώρισα σε λάθος στιγμή, αν ήταν αλλιώς. Εντάξει.
1: Και κοίτα, βέβαια και ο σωστός ο άνθρωπος, ξέρω εγώ. Άμα είναι και τόσο σωστός, ίσως μπορεί να δείξει και κάποια κατανόηση, κάπως να προσαρμοστεί το όλο θέμα της σχέσης.
0: Ναι. Όπως λένε μερικοί, φαίνεται η ποιότητα του ανθρώπου από το φινάλε μιας σχέσης, έτσι, από το πώς τελειώνει μια σχέση. Sorry κιόλας, η ποιότητα πολλές φορές φαίνεται όταν δεν τελειώνει και μια σχέση. Έτσι. Γιατί τι να την κάνω την ποιότητα, έτσι, όταν εμένα με έχει αδειάσει, μου έχει δώσει τα παπούτσια στο χέρι, τι να το κάνω αν είναι με ευγενικό τρόπο ή με λίγο πιο αγενές τρόπο.
1: Αγενή, ναι, δεν τρόπο, έχει συγνώμη. Να κάνει τώρα αυτό. Τι σε νοιάζει τώρα, το αποτέλεσμα είναι συγνώμη. Ίδιο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι και παρελθόν μετά. Mm-hmm.
0: Τι να το κάνω, να το κάνει με πιο αγενή τρόπο. Τι να το κάνω, να το κάνει με πιο αγενή τρόπο. Άκου τι είπα, αγενές, άκου τι είπα πριν. Τι να το κάνω, ο τρόπος είναι αγενής. Ή ευγενικός, έχει σημασία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Και το αποτέλεσμα είναι ότι σε έστειλε. Τώρα, αν σε έστειλε ευγενικά ή με αγένεια, δεν έχει μεγάλη σημασία. Για μένα.
1: Γιατί... Εντάξει, δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά σίγουρα σημασία. Εντάξει. Προτιμάμε τον ευγενικό τρόπο.
0: 100% εντάξει. Ο αγενής τρόπος είναι κατακριτέος σε κάθε περίπτωση. Αλλά και ο ευγενικός τρόπος δεν αγιοποιεί το χωρισμό σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λένε, ναι. Εντάξει, η ποιότητα ενός ανθρώπου φαίνεται από τον τρόπο που χωρίζει. Όχι. Εσύ αν αγαπάς κάποιον και έχει δώσει την ψυχή σου.
1: Αυτό το ρητό, συγγνώμη, ποιος το έχει βγάλει και το λέει? Γιατί εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ποιο ρητό, ποιο ρητό?
1: Ότι ο ευγενικός άνθρωπος φαίνεται από τον τρόπο που χωρίζει.
0: Λένε, θα σου πω διάφορα ρητά εγώ. Η ποιότητα ενός ανθρώπου φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται. Από το πώς συμπεριφέρεται σε αυτούς από τους οποίους δεν έχει συμφέρον. Από τον τρόπο που χωρίζει, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι δεν έχει κάποιο συμφέρον εκείνη τη στιγμή με τον άλλον. Έτσι, διάφορα λένε. Και οκ, okay, το δέχομαι. Από τη στιγμή που ο άλλος έχει τελειώσει για σένα και δεν σε νοιάζει πλέον, δείχνει, ρε παιδί μου, κάτι. Έτσι, η ευγένεια αυτή κάτι δείχνει για το χαρακτήρα σου. Αλλά, sorry, εγώ θα εκτιμήσω αυτή που θα εκτιμήσει όλες τις αρετές μου. Και όχι αυτή που θα εκτιμήσει τις μισές και τις άλλες μισές θα τις αγνοήσει. Καταλαβές.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ για το τηλεφώνημά σου. Με λίγα λόγια, υπήρχε για σένα σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή?
1: Δεν ξέρω άμα υπήρχε. Λάθος άνθρωποι πάντως υπήρχαν.
0: Λάθος άνθρωποι. Εντάξει, λάθος.
1: Εγώ εκεί καταλάβω. Καταλήγω. Λάθος άνθρωποι υπήρχαν.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πόπη.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Athens Free Radio. Στους 98,1.

so still. Ακριβώς ένα μετά τη μία, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Εσείς ακούτε πάντα Athens Free Radio στο 98,1 από την Αθήνα. Ιντερνετικά μας ακούτε μέσω του free981.fm, μέσω της εφαρμογής μας, αλλά και από Live24. Όχι για τη θετικό συνδέσμους, αλλά όπως επίσης καλύτερα και από Live24. Λοιπόν, ένας φίλος, το οποίο το όνομα δεν βλέπουμε και θα χαρώ πολύ να το διαβάσουμε και το όνομα, μας γράφει: «Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο σωστός άνθρωπος φαίνεται σωστή στιγμή μαζί σου. Πολλές φορές όμως εμείς οι ίδιοι δεν τα έχουμε βρει με τα πολλά κομμάτια του εαυτού μας για να μην μπλοκάρουμε. Για να, α, μισό λεπτό, έχει πολύ. Δεν τα έχουμε βρει με τα πολλά κομμάτια του εαυτού μας για να μην μπλοκάρουμε. Για να, α, μισό λεπτό, έχει πολλές φορές λες. Όμως

πιστεύουμε, όχι ότι δεν το αξίζουμε. Νομίζω ότι δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το όμορφο κάποιες στιγμές της ζωής μας. Ισχύει αυτό που λες. My lady, αλλά αυτές οι στιγμές είναι οι στιγμές που χρειαζόμαστε μια υποστήριξη, έτσι, μια γενικότερη υποστήριξη. Και σίγουρα αυτό που περιγράφεις είναι έναν άνθρωπο που δεν έχει ψυχική υγεία. Ο Τσος Γεωργίλου εννοείται ότι υπάρχουν σωστοί άνθρωποι, τη λάθος στιγμή και το αντίστροφο, όχι μόνο στο θέμα σχέσεις, αλλά και ευρύτερα. Σίγουρα είναι αυτοί που μένουν ανεξίτηλοι στη μνήμη και τους θεωρώ ως σταθμούς ζωής, λέει ο Τσος. Το πιστεύει αυτό ο Τσος, ακράδαντα, να μας πει και ιστορία. Λοιπόν, πάμε. 690-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber. 690-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber. Πάμε.

Σημερινό θέμα: υπάρχουν σωστοί άνθρωποι τη λάθος στιγμή? Να σας ακούσουμε. Εγώ που το πιστεύει εν μέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι τη λάθος στιγμή, και εξήγησε τους λόγους. Πάμε να ακούσουμε και εσάς. Πάμε.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Εδώ ο Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλώς το φίλο μου το Γιάννο.
1: Πού είσαι, φίλε μου?
0: Πού είσαι, τι κάνεις, πώς αισθάνεσαι?
1: Είμαι μια χαρά και έτοιμος για νέο challenge.
0: Πώς αισθάνεσαι εν όψη ελληνικού τελικού στο Final Four?
1: Ετοιμοπόλεμος.
0: Ετοιμοπόλεμος, μάλιστα.
1: Να ράψουμε το τέταρτο.
0: Πολύ ωραίος. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, Γιάννο, σε περιμένουν οι φίλοι μας για τα challenge και όλα αυτά. Βασικά ακούνε οι... Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Γιατί...
1: Καταρχήν ο Μπρο ακούει σήμερα.
0: Ο Μπρο δεν ξέρω, εσύ θα στείλεις μήνυμα μας πίσω να ακούει ο Μπρο. Λοιπόν,
1: τον είδα πριν και ήταν off.
0: Να καλησπερίσουμε την Κυριακή. Γεια σου, Κυριακή. Λοιπόν, ο Μπρο ακούει. Η Δώρα ακούει πάντως που σου είχε βάλει το challenge, να ξέρεις. Η Δώρα μου είπε να, σε... να σου βάλω challenge. Λοιπόν, ο Μπρο Κυριάκος ακούει. Ρώτησε το. Στείλ το ένα μήνυμα. Μπρο Κυριάκο, Μπρο του Γιάννου Κυριάκο, ακούς? Περίμενε, να δούμε αν ακούει ο... Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό αν ακούει ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες μου ρε Γιάννο. Υπάρχει σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή?
1: Εννοείς
0: ρε παιδί μου, υπάρχει μια κοπέλα που να σου άρεσε, ας πούμε, και να σε γούσταρε και εσύ να σου αλλού και να λες τώρα, ας πούμε, πω αυτή ήταν για μένα και εγώ τότε ήμουν φευγάτος? Σου έχει τύχει αυτό?
1: Όχι, δεν έχει τύχει. Εκτός και αν μπορούμε να το πούμε ότι αυτό με την Κυριακή, την προηγούμενη.
0: Την Κυριακή τώρα που στέλνει μηνύματα, την Κυριακή αυτή?
1: Όχι, την προηγούμενη Κυριακή που μου είχε πει η κοπέλα να βγούμε και είπα όχι, γιατί πού να τρέχω τώρα και αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι, αυτό περιγράφεις. Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε παιδί μου. Εσύ τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, δεν έχεις γνωρίσει κάποια που τότε να μην σου κάνει το κλικ και τώρα να λες πόρε και να την είχα αυτή τώρα και να την είχα αυτή τώρα? Δεν σου έχει τύχει ποτέ αυτό?
1: Όχι, δυστυχώς.

0: Δυστυχώς.
1: Εμένα μου αρέσανε, σε καμία δεν άρεσα.
0: Ωραία. Υπήρξες ποτέ εσύ η σωστή στιγμή για μια κοπέλα? Να είσαι εσύ η στιγμή.
1: Για μένα όχι, δεν υπήρξε.
0: Δεν υπήρξε. Μάλιστα.
1: Το παλεύουμε όμως.
0: Ωραία, να σου κάνω μια άλλη ερώτηση, Γιάννα. Έτσι. Mm-hmm. Πόσο χρόνο είσαι, είπαμε, 90 δεν είσαι?
1: Πόσο?
0: 90 δεν είσαι, 90 δεν είσαι.
1: Όχι, 35 είμαι.
0: Όχι, 90 ενώ το 1990 έχει γεννηθεί, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, το 90 ακριβώς.
0: Εντάξει τώρα, τι, είμαι έλεξη αρχείου εγώ τώρα, 90. Τι 90 είσαι, Γιάννα? Τι 90 είσαι, Γιάννα? Να ξέρω πόσο είσαι, τι 90. Τι 90 ρε, Γιάννα? 90 είσαι, εννοώ χρονολογία. Λοιπόν, ξέρεις τι να πω τώρα, με τρελάδες εσύ, Γιάννα, με αυτά που λες. Λοιπόν, εσύ τώρα είσαι ένα αγόρι που στο μυαλό σου έχεις το γάμο.
1: Όχι, όχι αυτή την περίοδο, αλλά μακροπρόθεσμα ίσως το σκέφτομαι.
0: Σε 10 χρόνια ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Και βάλε, μπορεί και σε 10.
0: Σε 10, γύρω στα 50 ας πούμε, εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Γύρω στα
1: ναι.
0: 50, εντάξει. 55 εκεί.
1: Εκεί, εκεί, μια χαρά.
0: 50-55 εκεί. Βα, και 60. 50-55 εκεί, 60.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, mm-hmm. Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, ότι υπάρχει κάποιος λόγος που θες να παντρευτείς στα 50, μετά τα 50 και όχι τώρα?
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος.
0: Ψυχολογικά ή οικονομικά ή σωματικά, τι εννοείς?
1: Και ψυχολογικά και οικονομικά, γιατί εδώ δεν μπορώ να συντηρήσω εμένα, θα κάνω και γάμο.
0: Δεκτό, δεκτό. Αν είχες την οικονομική επιφάνεια, θα προχωρούσες σε γάμο, δηλαδή...
1: Ναι, αν είχα την οικονομική επιφάνεια και την είχα πατήσει πάρα πολύ σοβαρά, ίσως και να προχωρούσα.
0: Δηλαδή, ο βασικός λόγος που δεν προχωράς σε γάμο είναι το οικονομικό κομμάτι, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Και ότι δεν έχω νιώσει ακόμα αυτό το ότι θέλω να είμαι με κάποιον για πάντα μαζί.
0: Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν, έτσι, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι βρίσκει αυτόν τον άνθρωπο που σε μαγεύει, έτσι, mm-hmm. Και βρίσκει και τα χρήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει τα πιστεύω σου. Παντρεύεσαι αύριο το πρωί?
1: Αύριο το πρωί όχι, αλλά...
0: Μεθαύριο το πρωί, ρε παιδί μου.
1: Παραμεθαύριο το πρωί.
0: Παντρεύεσαι, ρε παιδί μου, μέσα σε ένα τρίμηνο. Αυτή είναι η ουσία. Παντρεύεσαι.
1: Σε τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Κάνω το τρίχρονο.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου, μια κοπέλα, μια σωστή κοπέλα που θα σου αλλάξει τη στιγμή σου? Αυτό θέλω να σου πω. Το αποκλείς αυτό? Θα βρεθεί μία?
1: Δεν το αποκλείω, αλλά δεν θα γίνει και τόσο γρήγορα.
0: Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου?
1: Άντε δηλαδή, εκεί που είπα στα 50, να παντρευτώ στα 40.
0: Στα 38.
1: Στα 38, ναι.
0: Στα 38. Ρε παιδί μου,
1: καλή ηλικία.
0: Είσαι διατεθειμένος να αλλάξεις μοντέλο ζωής, να βρεις έναν άνθρωπο που να σου ταιριάζει? Δηλαδή... Μπορείς
1: αυτό
0: να κάνεις εσύ
1: κυρίως
0: τη στιγμή σωστή?
1: Αυτό με φοβίζει κυρίως, η αλλαγή ζωής.
0: Ναι ρε παιδί μου, αν νιώσεις όμως ότι μια κοπέλα είναι σωστή απέναντί σου, είναι η σωστή κοπέλα για σένα,
1: ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να πεις στον εαυτό σου, ναι είναι σωστή η κοπέλα, αλλά δεν είναι η στιγμή σωστή? Υπάρχει
1: ναι, περίπτωση
0: να το πεις? Θα το πεις αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν φροντίζεις να κάνεις τη στιγμή σωστή ρε εσύ?
1: Πώς να την κάνω?
0: Να δεις τη λύπη αυτή τη στιγμή για να συμβαθήσει με τη σωστή κοπέλα.
1: Αυτό που λείπει είναι το οικονομικό κυρίως.
0: Ωραία. Αν, κάτσε ρε εσύ Γιάννο τώρα, με συγχωρείς. Συμφωνείς ότι οι σωστές γυναίκες είναι δυσέβρετες?
1: Είναι πολύ δυσέβρετες.
0: Ωραία. Και οι σωστοί άντρες είναι δυσέβρετοι, για να μην φανούμε έτσι σεξιστές.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Γενικά οι σωστοί άνθρωποι είναι δυσέβρετοι. Υπάρχουν σωστοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι ότι βγαίνεις έξω και βλέπεις 10 σωστούς ανθρώπους. Έτσι. Σε μια παρέα από τους 10 θα είναι ο ένας σωστός. Μιλώ σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία λοιπόν. Εσύ λοιπόν ο Γιάννης που είσαι ένα παιδί με ηθικές αξίες, έμπειρος, mm-hmm. αν μη τι άλλο σοβαρός, mm-hmm. έτσι, καλλιεργημένος,
1: γυμνασμένος,
0: mm-hmm. Ενθουσιώδης, ειλικρινής,
1: πάντα.
0: Αυθόρμητος, mm-hmm. παραστατικός, αφηγηματικός, καλλιτέχνης. Τι να πω, δηλαδή έχεις ένα, δηλαδή δεν έχεις ένα χάρισμα, είσαι γεμάτος χαρίσματα, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, μόνο το οικονομικό δεν έχω.
0: Μόνο το οικονομικό σου λείπει, δηλαδή. Έχεις ας πούμε 50 χαρίσματα και σου λείπει μόνο γυναίκα, αμάξι και δουλειά. Αυτά, δεν σου λείπει κάτι άλλο, δηλαδή, έτσι. Αυτά τα τρία πράγματα. Αυτά τα τρία, όχι πράγματα, δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτές τις τρεις ελλείψεις έχεις, τέλος πάντων. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αν εσύ λοιπόν βρεις την κοπέλα, έτσι, την κοπέλα, αυτή την ωραία, δηλαδή μια ωραία κοπέλα, ας πούμε, τη Δώρα, ας πούμε, τη Δώρα, έτσι. Τη Δώρα, ναι. Την ωραία κοπέλα, σοβαρή, έτσι. Και δεν είναι τώρα η Δώρα 25 χρόνια να παίξει. Άμα την γνωρίσεις την Δώρα, τι θα της πεις, Δώρα, σε τρία χρόνια. Περιμένει τώρα η Δώρα εσένα τρία χρόνια.
1: Όχι, θα της πω
0: αρχικά. Θα βρει 50 άλλους μέχρι σε τρία χρόνια. Λοιπόν. Ωραία, και σου πει, κοιτάξτε να δεις, Γιάννο, εγώ σε γουστάρω, σε θέλω. Σε θέλω, ρε παιδί μου, μου αρέσει. Γουστάρω, τα βρίσκουμε, τα λέμε ωραία, συζητάμε και ανατριχιάζουμε με το που γητιόμαστε. Ανατριχιάζουμε. Δεν είμαι τώρα εγώ τύπησα για να περιμένω. Τα παρατάω όλα στην Αλεξανδρούπολη και έρχομαι και μένουμε μαζί Νέα Σμύρνη. Ψινείς. Ψινείς. Σου λέει.
1: Ψινείς. Ψινώ.
0: Ωραία.
1: Ψινώ, αλλά με έναν όρο όμως, να αλλάξει η ομάδα.
0: Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, ψινείς.
1: Ψινώ.
0: Τα παρατάς όλα για τη Δώρα. Τα παρατάς όλα. Όλα.
1: Όλα.
0: Άρα,
1: όλα.
0: Άρα υπάρχει κάποιος σωστός άνθρωπος που κάνει τη στιγμή κατάλληλη εκεί. Έτσι.
1: Υπάρχει. Υπάρχει πολύ δυσέβρετος, υπάρχει.
0: Και αυτή για σένα είναι η Δώρα, ας πούμε. Η κοπέλα.
1: Όποια είναι, όποια βρεθεί.
0: Α.
1: Βασικά έχω βρει μία.
0: Ναι, για πες για τη μία που έχεις βρει.
1: Αυτή που είδα στο πάρτι, η κοπέλα αυτή.
0: Ναι, αυτή, για πες.
1: Και φαίνεται πάρα πολύ σοβαρή, φαίνεται και αυτή με αξίες, με ηθικές αρχές.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να στείλω.
1: Αλλά δεν είμαι μεγάλη...
0: Μισό λεπτάκι. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, έτσι, συμμαθητής, φίλος. Μας ακούει από το δρόμο μαζί με την Όλια και τη φίλη της την Κλέρη. Λοιπόν, συζητάνε, λέει, το θέμα που έχουμε θέσει εμείς εδώ, Γιάννο. Ενδιαφέρον να ακούει εμπειρίες 17χρονων κοριτσιών. Όντως. Πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, τα 17χρονα κορίτσια που συνοδεύει ο Γιώργος σήμερα πιστεύουν, Γιάννο, τα 17χρονα κορίτσια, ότι υπάρχει λάθος άνθρωπος στη σωστή στιγμή. Και σωστός άνθρωπος στη λάθος στιγμή. Έτσι, εγώ πάντως, Γιώργο, Κέλλη, Κλέρη, sorry, Κλέρη και Όλια, πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωστός άνθρωπος στη λάθος στιγμή. Γιατί αν εμείς καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σωστός, έτσι, επειδή σωστή γενικά στη ζωή μας, είναι και δυσέβρετη, θα φροντίσουμε να κάνουμε τη στιγμή σωστή. Επομένως, εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το ρήτο που λένε κάποιοι, τον γνώρισα τη λάθος στιγμή. Εγώ το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένας μύθος. Δηλαδή, τη γνώρισα τη στιγμή που δεν ήθελα να παντρευτώ. Εγώ τότε ήθελα να ξενυχτάω, να βγαίνω συνέχεια, να είμαι συνέχεια με τους φίλους μου και εκείνη ήθελε να παντρευτεί, ας πούμε. Αυτό όμως είναι μια κατάσταση που δεν είναι συμβάτη. Δηλαδή, όταν μιλάμε για σωστό άνθρωπο, έτσι... Σωστό άνθρωπο. Δεν μπορεί ο σωστός άνθρωπος στα 25 να θέλει να παντρευτεί με μένα. Στα 25 δεν είναι σωστός άνθρωπος αυτός. Έτσι. Είναι κάτι τοπικό σωστός άνθρωπος στη λάθος στιγμή. Δηλαδή, αν λοιπόν έχει δει σε μένα κάποια πράγματα και έχει καταλάβει ότι είμαι 25, δεν θα έχει την απέτηση να παρατήσω τα πάντα στα 25 για να παντρευτώ. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι ο σωστός άνθρωπος που λέμε και ξαναλέμε ότι μπορεί να χαθεί επειδή η στιγμή είναι λάθος, δεν είναι και τόσο σωστός. Απλά, πολλές φορές ωρεοποιούμε έναν άνθρωπο λόγω του ότι δεν τον έχουμε ζήσει όσο θα έπρεπε. Ξέρεις, όπως και στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ, οι καλύτεροι μερικές φορές είναι αυτοί που δεν έβαλε προπονητής μέσα. Πόσες φορές έχουμε πει, γιατί δεν έβαλε ο Αταμάν τον Τολιόπουλο να παίξει? Και τι έγινε να βάλει τον Τολιόπουλο να παίξει? Και ποιος είναι ο Τολιόπουλος, ας πούμε? Εδώ δεν έβαζε το Σόρτς, ρε παιδιά. Που το πήγα τώρα στα αθλητικά, καλός ο Τολιόπουλος, αλλά ο Σόρτς είναι καλύτερος. Καλός και το Λιό, αλλά ο Σόρτς είναι καλύτερος. Ποια είναι η ουσία λοιπόν τώρα, έτσι, Γιάννο?
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι όταν αντιληφθούμε ότι ένας άνθρωπος είναι εξαιρετική περίπτωση για μας, θα φροντίσουμε να κάνουμε λίγο πιο κατάλληλη τη στιγμή. Δηλαδή, το έχω ακούσει και από άλλους που λένε, πω, είχα γνωρίσει μια στα 25 μου, κορίτσι για σπίτι. Αν την γνώριζα αυτή στα 40 μου, θα την παντρευόμουν. Και κάτσε ρε μεγάλε τώρα. Εσύ στα 25 σου, με τι κρίση κατάλαβες όταν κόριτσι για σπίτι? Τι, δηλαδή, με την κρίση του 25άρη. Δηλαδή, γυρίζουμε το χρόνο πίσω και λέμε, πω, αυτή η περίπτωση ήταν ιδανική για μένα. Με πώς? Με τα κριτήρια των 25. Ή τώρα, στα 45, στα 40, θυμάσαι ακριβώς τι συνέβη τότε. Έτσι, γιατί αυτό που φιλτράρει στο κεφάλι σου είναι αυτά, έτσι, που έφερε, έτσι, ο χωροχρόνος στο κεφάλι σου σύμφωνα με αυτά που είχε ζήσει τότε. Καταλάβεις τι λέω, Γιάννο, ή σε μπέρδεψα?
1: Κατάλαβα, μια χαρά.
0: Έτσι. Λοιπόν, όλοι λοιπόν και κλέρι, η συμβουλή μου λοιπόν είναι, έτσι, ενός ανθρώπου που έχει την ηλικία του κυρίου που είναι τώρα μαζί σας, ηλικία δεν λέμε όμως, έτσι, όταν βρείτε ένα σωστό άνθρωπο, μην τον αφήνετε, έτσι, μην τον αφήνετε. Ο σωστός άνθρωπος μπορεί να κάνει τη στιγμή πολύ όμορφη. Νάτο, λοιπόν, νάτο ρε παιδιά, λοιπόν, τέλος, αυτό, τέλος, λοιπόν, Γιώργος, πραγματικά κλείνει την εκπομπή το θέμα, μπορούμε να πάμε να κοιμηθούμε και αυτά. Ο Γιώργος, λοιπόν, παιδιά, είναι το φωτεινό παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος, έτσι, είναι συμμαθητής μου από το γυμνάσιο, έτσι. Και από τότε υπήρχε μια έντονη φημολογία, έτσι, ότι κάτι τρέχει με μια συμμαθητριά του. Υπήρχε μια έντονη φημολογία. Εγώ δεν ήξερα. Έτσι, υπήρχε αυτή η φημολογία. Σε πληροφορώ, φίλε Γιάννο και φίλες και φίλοι, ότι ο Γιώργος είναι παντρεμένος με την Πάτη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι ναι, εντάξει, ποιο παιδάκι τώρα, 20 και 15 και 17, μένει με την ίδια γυναίκα τόσα χρόνια. Επειδή λοιπόν ήταν η γυναίκα της ζωής του, έγινε και η κατάλληλη στιγμή. Έγινε και στη στιγμή. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι μύθοι στη ζωή. Ένας μύθος της ζωής είναι και ο σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή και το αντίστροφο. Έτσι, όταν κάποιος είναι σωστός άνθρωπος, φροντίζουμε να κάνουμε και τη στιγμή εμείς πιο σωστή. Δηλαδή, βγαίνεις από μια σχέση, okay, χωρίζεις, και γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο που είναι πολύ καλός. Okay, δεν κάνει σχέση με τη μία, το καταλαβαίνω αυτό. Δίνεις κάποιο χρόνο. Βλέπεις όμως ότι αυτός όπως αξίζει, βγαίνεις αραιά, κρατάς μια επικοινωνία μέχρι να ηρεμήσεις, μέχρι να βρεις με τον εαυτό σου αυτά που έχασες και συνεχίζεις. Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Βίκη. Γεια σου, Βίκη. Λοιπόν, Γιάννο, σου βάζω δύσκολα. Σου βάζω δύσκολα.
1: Όχι, εντάξει, καλά είναι.
0: Α.
1: Κατάλαβα, μια χαρά.
0: Γιατί η Βίκη λέει ότι σου βάζω δύσκολα.
1: Α, να πω κι εγώ την καλησπέρα στη Βίκη.
0: Έτσι. Πήρες πιο ερωτική φωνή τώρα που είπες καλησπέρα στη Βίκη. Το παρατήρησες αυτό?
1: Α, ναι. Είναι επειδή είναι πολύ καλή φίλη η Βίκη.
0: Έτσι. Ναι, αλλά πήρες έτσι πολύ σοβαρή φωνή. Έτσι. Ωραία.
1: Άρα, α, επίσης καταλή... να πω ότι το κουέρι είναι από τα αγαπητά μου ονόματα.
0: Άρα που καταλήγουμε, Ριάννο, εσύ πιστεύεις τη λάθος στιγμή, κάτσε γιατί ξεχάσαμε τώρα, εσύ τι πιστεύεις ακριβώς? Υπάρχει σωστός άνθρωπος στη λάθος στιγμή ή δεν υπάρχει τελικά, κατά τη γνώμη σου?
1: Υπάρχει, είναι δύσκολο, αλλά υπάρχει.
0: Ναι, ρε,
1: είναι μια στις, αλλά υπάρχει.
0: Υπάρχει, αφού δεν σου έχει τύχει, πώς υπάρχει, ρε Ριάννο? Αφού δεν σου έχει τύχει, πώς υπάρχει? Σου έχει τύχει.
1: Δεν μου έχει τύχει, αλλά να, αλλά και το παράδειγμα που είδες πριν λίγο με το συμμαθητή.
0: Ναι, ο συμμαθητής μου την παντρεύτηκε, ρε Σιγιάννο.
1: Ήταν και ωραία ιστορία αυτή.
0: Ναι, την παντρεύτηκε ο συμμαθητής μου όμως. Το αντίθετο πιστεύει.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, Πάτη. Λόξιδια θα έχει τώρα, ε. Λοιπόν, ο συμμαθητής μου την παντρεύτηκε. Εσύ πιστεύεις τη λάθος στιγμή?
1: Ναι.
0: Παιδιά, τον μπέρδεψα λίγο τον Γιάννο. Λοιπόν, πάμε λίγο και το σύνθημα. Και το σύνθημα τώρα.
1: Κάτσε, πάμε,
0: να,
1: πάμε.
0: Κάτσε να τον ακούει ο Κυριάκος, περίμενα. Λοιπόν,
1: ο Κυριάκος, σήμερα μου...
0: Να πούμε καλησπέρα στην Έφη. Μας προλάβετε. Λοιπόν, κάτσε να δω, περίμενε. Αν έχει εμφανιστεί ο Κυριάκος, γιατί μου φαίνεται ότι πάλι τον πήρε ο ύπνος. Τι θα γίνει με τον Κυριάκο? Τι θα γίνει με τον Κυριάκο?
1: Ναι, τι θα γίνει. Δύο εκπομπές έχει κοιμηθεί.
0: Δύο εκπομπές έχει κοιμηθεί. Κάτσε, μήπως κόλλησε το chat. Γιατί. Περίμενε, να δούμε. Λοιπόν, το σύνθημα, πάμε.
1: Ναι, ναι. Βουντού, βουντού. Βουντού βουντού και πρασινή μαγεία. Το κύπελο θα φέρουμε μπροστά στη 13.
0: Τέλειος. Θέλω όμως πριν από το κύπελο θα φέρουμε και ένα ο. Ξέρεις, θα το κάνουμε λίγο το μακρόσυρο το ο. Για πάμε.
1: Ναι, κατάλαβα. Βουντού βουντού, βουντού βουντού και πρασινή μαγεία. Το κύπελο θα φέρουμε μπροστά στη 13.
0: Γεια σου, ρε Πανάθα Γιάννο. Γεια σου.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.

0: Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα Μπιλ.
1: Χαιρετίσματα στους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
1: Εντάξει, καλά είμαι. Μπράβο. Σχετικά, μπράβο. Είπα να πάρω μετά από καιρό.
0: Πολύ
1: εντάξει,
0: καλά,
1: εσύ ξέρεις τι συμβαίνει. Ναι.
0: Ξέρω.
1: Εντάξει, είναι ενδιαφέρον το θέμα.
0: Μας μπέρδεψε λίγο
1: Γιάννος. Καταπληκτικός.
0: Μας μπέρδεψε λίγο Γιάννος, έτσι.
1: Μας μπέρδεψε, αλλά έχει πλάκα όμως. Τα λέει ωραία.
0: Τα λέει ωραία.
1: Ναι.
0: Το σύνθημα σου άρεσε, έτσι.
1: Ναι, μου αρέσει το σύνθημα του Γιάννου. Πολύ καλός.
0: Το σύνθημα, λέει, το πω ωραία, έτσι.
1: Ναι, εννοείται, πολύ καλός.
0: Πολύ ωραίος. Λοιπόν,
1: για το θέμα. Ναι, εγώ πιστεύω πως η στιγμή είναι αυτή που θα καθορίσει αν ο άνθρωπος που θα έρθει θα είναι σωστός ή όχι.
0: Okay.
1: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν με την έννοια αποστολές σωστοί άνθρωποι όσο σωστή στιγμή.
0: Ωραία.
1: Παραδείγματος χάρη, άμα εγώ στη φάση της ζωής που είμαι θέλω κάποια που να βγαίνει έξω, θα ψάξω να βρω, η σωστή για μένα θα είναι μία που είναι party animal, έτσι. Okay. Άμα είμαι εγώ σε φάση τώρα να παντρευτώ, η σωστή για μένα θα είναι μία που θα θέλει γάμο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η στιγμή θα καθορίσει τον άνθρωπο, αν είναι σωστός ή όχι. Τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Βγάζεις έξω όμως ένα παράγοντα, έτσι, ένα πολύ σημαντικό παράγοντα. Τον παράγοντα έρωτα. Δηλαδή, εσύ το περιγράφεις, ας πούμε, εσύ στο μυαλό σου έχεις ένα πλάνο ζωής. Θέλω να κάνω αυτό στα 20, αυτό στα 25, αυτό στα 30.
1: Ακριβώς.
0: Αγνοείς όμως το παράγοντα έρωτα. Δηλαδή, αν ρωτευτείς, αν σου αρέσει κάποιος άνθρωπος πάρα πολύ, τότε σταματάς να επιθυμείς τόσο αυτά που επιθυμούσες και αλλάζεις λίγο ρότα.
1: Πώς θα σου αρέσει κάποιος που δεν ταιριάζεις? Άμα έχετε διαφορετικά θέλω, πώς? Δηλαδή μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό που λες. Είναι σαν αυτό που λένε έρωτας με την πρώτη ματιά, αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Εσύ είσαι ο ίδιος που ήσουν στα 20, ας πούμε?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν 20, ήθελα να είμαι όλη μέρα έξω, δεν με ενδιέφερε. Τώρα βαριέμαι να βγαίνω συνέχεια έξω. Μ' αρέσει πολύ να κάθομαι στο σπίτι μου. Σου λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Έτσι. Λέω τώρα εγώ. Α, λοιπόν, είναι μια κοπέλα που τη γνωρίζεις και αυτή είναι λίγο πιο μεγάλη, σπιτόγατα, και εσύ είσαι ένας τύπος που θες να βγαίνεις και αυτά. Αν λοιπόν όμως τη γουστάρεις, την ερωτευτείς, κάνετε το τέλειο σεξ, Okay. Δεν θα σου αντικαταστήσει την ανάγκη να βγαίνεις έξω ως ένα σημείο? Αυτό θέλω να σου
1: Εντάξει, ως ένα σημείο, αλλά ουδείς αντικατάσταση, έτσι μπορείς να βρεις.
0: Αγνοείς λίγο τη δυναμική ενός ανθρώπου. Το κάνεις λίγο πέρα αυτό το... Αυτό.
1: Εντάξει, σίγουρα, αλλά θέλω να σου πω, μπορείς να βρεις και μία κοπέλα η οποία να συμβαδίσει τα θέλω σου και να υπάρχει το ίδιο πάθος, το ίδιο.
0: Δηλαδή
1: δεν εξιδανικεύω άτομα, έτσι.
0: Όχι, δεν εξιδανικεύω άτομα, το ξέρω αυτό, έτσι. Απλά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας που αλλάζουν λίγο, έτσι, τη ρότα, την πορεία μας. Γιατί έχουν μια παράξενη δυναμική. Και αυτή η δυναμική είναι ικανή λίγο να μας κάνει λίγο να προσεγγίσουμε καλύτερα.
1: Εντάξει, ως ένα βαθμό θα μας αλλάξει λίγο. Αλλά συγγνώμη, εσύ δεν έλεγες ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να αλλάξουμε τον άλλον?
0: Βέβαια. Εγώ δεν είπα να αλλάξεις. Πρόσεχε. Εγώ δεν είπα να αλλάξω ο χαρακτήρας σου. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν είπα. Δηλαδή, θες να πηγαίνεις στο γήπεδο. Παράδειγμα τώρα. Δεν θα σταματήσεις να πηγαίνεις στο γήπεδο επειδή γνώρισες μια κοπέλα. Θα πηγαίνεις στο γήπεδο. Απλά, αν εσύ, ας πούμε, πήγαινες στο γήπεδο 30 φορές το χρόνο, πήγαινες όλα τα αθλήματα, τώρα πας σε 10, σε 15. Θέλω να σου πω ότι προσαρμόζεις λίγο τη ζωή σου.
1: Εντάξει, ως ένα σημείο το προσαρμόζεις. Ως ένα σημείο όμως.
0: Ως ένα σημείο. Εντάξει, δεν θα αλλοιώσεις τώρα την προσωπικότητά σου. Έτσι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Θα σου πω ένα παράδειγμα εγώ, έτσι. Είχα μια σχέση πιτσιρικάς, παιδική σχέση. Έβγαινα κάθε Σάββατο, μια καθημερινή, ξέρω εγώ την έβλεπα. Παιδική σχέση. Χωρίς με αυτή την κοπέλα, τα φτιάχνουμε μια άλλη κοπέλα. Εκεί γύρω στα 22-23 και αυτά. Τη γνωρίζω, τη συναντάω νωρίς, όχι βράδυ πια. Τη συναντάω μετά από τη δουλειά της, 6 ώρα. Εγώ ήθελα να πάω να πιω ένα καφέ και να πάω μετά να έξω σπίτι μου. Γιατί είχα μάθει ότι οι συναντήσεις είναι 2 ώρες, 3 ώρες, ξέρεις, δεν είναι παραπάνω. Και είχα σκεφτεί να πάω για ένα καφέ εκεί πέρα και να την πάω σπίτι και να πάω και εγώ μετά σπίτι μου. Και μου λέει, πάμε, μου λέει, μικρολίμανο. Πάμε, μου λέει, εκεί, πάμε. Λέω, τρόμαξα. Λέω, τι γίνεται εσύ τώρα. Πού έμπλεξε τώρα, αυτή θέλει να πηγαίνω από εδώ, από εκεί. Μου άρεσε. Μου άρεσε. Πολύ περισσότερο την προηγούμενη και μου άρεσε και που ήθελε να πηγαίνουμε σε όλη την Αθήνα. Όχι σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε κάποιες αδυναμίες μας.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι που λες, αλλά ισχύει για μικρότερες ηλικίες, έτσι. Δηλαδή αυτά που λες είναι για ηλικίες εκεί μεταξύ 20-25, που εκεί ακόμη διαμορφώνεις το χαρακτήρα σου, έτσι. Αλλά από τα 30 και μετά, που έχεις κάπως κάποια δικά σου δεδομένα, έτσι, και ξέρεις τι θέλεις ακριβώς, τι δεν θέλεις, είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει αυτό.
0: Συμφωνώ ότι είναι πιο δύσκολο.
1: Άρα παίζει ρόλο και η ηλικία.
0: Συμφωνώ ότι είναι πιο δύσκολο. Αλλά όταν λέμε για λάθος στιγμή, έτσι, συνήθως αναφερόμαστε σε νεαρή ηλικία. Έτσι. Δηλαδή δεν αναφερόμαστε στα 40-45 για λάθος στιγμή.
1: Εντάξει, και 30 μικρώσεις.
0: Ναι, παιδί μου. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν αναγνωρίζουμε κάτι ως καλό, έτσι, δίνουμε μια ευκαιρία. Μια πραγματική ευκαιρία. Γιατί όπως ας πούμε λες μου αρέσουν κάποια πράγματα και θέλω να τα αλλάξω, εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει να συμβιβάσουμε με το μέτριο. Δηλαδή, okay, αν πετύχω κάτι που να μου αρέσει, να με καλύπτει, με εκστασιάζει, γιατί να το χάσω.
1: Εντάξει, ποια κριτήρια χρησιμοποιείς τώρα για να σε εκστασιάζει κάτι, να σε καλύπτει. Ας πούμε, εμένα τα κριτήρια μου είναι να συμβαδίζει με τα θέλω μου, έτσι. Μου αρέσουν τα ταξίδια, ένα κριτήριο να πηγαίνει ταξίδια. Να μπορεί να με ακολουθήσει. Να θέλει αυτά που θέλω, δηλαδή θέλω και μία που να είναι συνοδοιπόρος, έτσι, όχι απλά να ερωτευτώ και να τα αλλάξω όλα. Δεν θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Θέλω μία που θα με ακολουθήσει, θα κάνει αυτά που θέλω, θα τα θέλει βέβαια και αυτή, έτσι, όχι με το ζόρι, εννοείται. Θα θέλουμε τα ίδια πράγματα.
0: Ναι. Απλά δίνεις πολύ στιγμή μεγάλη σημασία, ρε παιδί μου, στον τρόπο ζωής της και όχι τόσο στο χαρακτήρα της.
1: Εντάξει, γιατί ο χαρακτήρας εννοείται ότι υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα στο χαρακτήρα, έτσι. Να είναι ευγενική, να μην αντιμιλάει. Βασικά πράγματα. Αυτά εντάξει δεν αλλάζουν, έτσι. Αλλά από εκεί πέρα παίζει ρόλο η στιγμή για μένα. Η περίοδος της ζωής που διανύουμε, έτσι. Άμα θέλω εγώ κάποια συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει για να είναι ο σωστός άνθρωπος να θέλει και αυτή τα ίδια,
0: δηλαδή,
1: πάνω κάτω, έτσι,
0: μια κοπέλα τώρα που να σε καταλαβαίνει, να σε νοιάζεται, έτσι. Έξυπνη, καλλιεργημένη, με πολλές αρετές γενικότερα, αλλά δεν γουστάρει να μπαίνει σε αεροπλάνα, την κόβεις?
1: Όχι, δεν θα την κράταγα. Ναι, την κόβω.
0: Την κόβεις, αλήθεια τώρα?
1: Ναι, την κόβω, γιατί τα ταξίδια είναι ένα σημαντικό κομμάτι για μένα.
0: Θα πας ταξίδι με κάποιον άλλον.
1: Οι γυναίκες βρίσκεις, ρε παιδί μου, θα βρεις. Εντάξει, δεν θα είναι μοναδική
0: δεν
1: που
0: βρίσκεις,
1: θα είναι.
0: Βασίλη, όχι, πολύ αισιόδοξος είσαι. Πολύ αισιόδοξος.
1: Ωραία, εντάξει. Και να μην βρίσκεις. Και να μην βρίσκεις, δεν καίγομαι, καταλαβαίνεις.
0: Βγαίνεις με κοπέλες έξω. Πόσες κοπέλες?
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ δεν καίγομαι να βρω και να κάνω. Εγώ περισσότερο θέλω να μία σύντροφο να με ακολουθεί αυτά που θέλω. Δεν καίγομαι τώρα για κάτι άλλο.
0: Βασικά, αν
1: δεν βρεθεί, δεν έχω θέμα.
0: Δεν θέλει σύντροφο, θες συνοδοιπόρο. Καλά το έθεσες.
1: Συνοδοιπόρο, ναι, θέλω μια συνοδοιπόρο ακριβώς. Ναι, αυτό.
0: Okay.
1: Αν δεν βρεθεί,
0: το δέχομαι,
1: δεν πειράζει.
0: Περισσότερο αντιλαμβάνομαι ότι αυτό ψάχνει. Ψάχνει συνοδοιπόρο και όχι σύντροφο.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ ψάχνω συνοδοιπόρο. Δεν ψάχνω τώρα σύντροφο με την έννοια, ξέρεις, τη ρομαντική, να γίνουμε ένα και έτσι.
0: Δεν είσαι Εφη, δεν είσαι Εφη που είναι μέσα στο ρομάνσο. Η Εφη λοιπόν λέει αθλητικός
1: άνθρωπος. Εδώ υπάρχουν γυναίκες που σου έρχονται και σου ζητάνε παιδί, ας πούμε, έτσι, χωρίς... Που κάνεις ένα παιδί για να το κρατήσω εγώ.
0: Υπερβολή.
1: Ας, γιατί μπορεί και να ακούνε τώρα, μη λέω από πολλά. Κατάλαβες, σου ζητάνε παιδί και δηλαδή... Τι να πεις γι' αυτό, αυτό δεν είναι το ακραίο. Το δικό μου δεν είναι ακραίο αυτό που λέω εγώ.
0: Ακραίο είναι. Να στάει παιδί με τη μία, ακραίο είναι.
1: Όχι, δεν είναι ακραίο. Να θες μία συνοδοιπόρο, δεν είναι ακραίο.
0: Το παιδί είναι ακραίο.
1: Αυτό, ναι, το παιδί είναι ακραίο.
0: Το να θέλει συνοδοιπόρο, απλά μου φαίνεται λίγο πεζό. Αυτό. Όχι κακό, πεζό.
1: Εντάξει.
0: Εμένα δεν το θεωρώ κακό. Δεν είναι υποτιμητικό για τον άλλον. Ειλικρινές είναι. Αλλά με ακούγεται λίγο πεζό.
1: Εντάξει, δεν πιστεύω τόσο πολύ στον έρωτα, να σου πω την αλήθεια. Πιο πολύ πιστεύω στην αγάπη, δηλαδή που μπορεί να δημιουργηθεί με κάποια mm-hmm. που σε ακολουθεί, που κάνει πράγματα μαζί σου, παρά στον έρωτα πλέον.
0: Ναι, οκ, δεκτό.
1: Δηλαδή σε αυτόν τον ενθουσιασμό, έτσι.
0: Σου έχει φύγει. Ναι.
1: Λοιπόν, κατάλαβες. Επομένως, για μένα η στιγμή είναι αυτή που θα σου δώσει τον. Η περίοδος της ζωής σου είναι αυτή που θα καθορίσει αν είναι σωστή ή άλλη για σένα. Ή όχι. Και όχι το άτομο τη στιγμή.
0: Η Εφη σου λέει καλή δύναμη σου στέλνει πρώτα απ' όλα. Καλέ, τι έπαθε και μιλάει λογικά ο Βασίλης.
1: Πάντα έτσι μιλάει
0: λογικά. Εκπομπή λέει κατά της αθλητικό Σάββατο. Αθλητικό Σάββατο, ναι. Εντάξει, ο Βασίλης είναι του τρελού.
1: Εντάξει, παιδιά, εγώ συνοδοιπόρο πάντα ζητούσα. Εντάξει, και με κατηγορούσα.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα είναι
1: με κατηγορούσα ότι δεν είμαι του έρωτα, ότι δεν είμαι έτσι.
0: Όχι, είναι ειλικρινής.
1: Δεν άλλαξα κάτι. Όχι, συνοδοιπόρο όχι. Πάντα.
0: Ναι, το είπε.
1: Πάντα να μπορεί να με ακολουθεί, να μην μου φέρνει, να μην μου πάει κότρα. Αυτά, να τα βρίσκουμε, ρε παιδί μου. Και όχι να μου ζητάει παιδιά και να παλαβά πράγματα.
0: Παλαβά πράγματα τα παιδιά. Παιδιά, όχι να μου ζητάει παιδιά, λέει. Παλαβά πράγματα. Τι παλαβό να θέλει παιδί μια γυναίκα, ε. Τι παλαβό κι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Τα έχω δει όλα.
0: Όχι, δεν είναι παλαβό να ζητάει παιδί μια γυναίκα. Είναι παλαβό να ζητάει παιδί από τον Βασίλη μια γυναίκα. Αυτό είναι παλαβό. Λοιπόν, κάτσε γιατί είχα σαν τίποτα χαιρετισμού στο Βασίλη. Και καλή δυνάμη από τον Γιώργο Γεωργίου.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάτσε, έχω την Νάντια εδώ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, λέει η Νάντια, ότι δεν υπάρχει σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή. Ότι επειδή δεν ανταποκρίνεται στρέχουσες απαιτήσεις. Λοιπόν, λέει η Νάντια, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή, επειδή δεν ανταποκρίνεται στις στρέχουσες απαιτήσεις. Σωστά. Δεν υπάρχει η ανάλογη συμβατότητα. Αν αλλάξουν συνθήκες και για τους δύο, κάποια στιγμή, κάποια άλλη στιγμή ενδεχομένως. Και να γινόταν. Πάντως.
1: Σωστό, είναι αυτό που πιστεύω και εγώ.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Η Νάντια λέει ότι δεν υπάρχει σωστός άνθρωπος στη λάθος στιγμή. Δεν υπάρχει. Σου λέει ότι αυτός δεν ήταν σωστός άνθρωπος.
1: Εντάξει, το λέει ανάποδα. Αλλά και αυτή θεωρεί ότι η στιγμή είναι αυτή που καθορίζει τον άνθρωπο.
0: Όχι, σου λέει αν σωστός, ότι αν ήταν σωστός, θα συμβάθιζε με τη στιγμή, σου λέει. Αυτό σου λέει. Αυτό σου λέει.
1: Κάτσε, παιδιά. Με τη στιγμή.
0: Σου λέει.
1: Τα ίδια λέει. Ότι η στιγμή πιστεύω. Είναι αυτή που καθορίζει. Ναι, αν ήταν σωστό, θα συμβάθιζε με τη στιγμή. Τα ίδια λέμε.
0: Ναι.
1: Με την Νάντια.
0: Μισό λεπτάκι, uh-huh. Εσύ. Μισό λεπτάκι. Και εγώ αυτό είπα.
1: Α, γιατί νόμιζα ότι είπε το.
0: Μισό λεπτάκι. Εγώ τι είπα. Ο σωστός προσαρμόζεται στη στιγμή σου. Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν είπες έτσι.
0: Τι είπα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν είπε. Είπες προσαρμόζεται.
0: Δεν υπάρχει σωστός άνθρωπος. Δηλαδή, αν υπάρχει, αν είναι σωστός, θα μένει και εκείνη τη στιγμή. Αυτό είπα από την αρχή. Η καλή μένει και εκείνη τη στιγμή.
1: Όχι.
0: Χαμήλωσε λίγο το δέκτη σου, γιατί σε ακούω διπλά, Βασίλη.
1: Ναι, και εγώ δεν ακούω πολύ καλά.
0: Έλα. Λοιπόν, μα αυτό είπα. Ότι αν ήταν σωστός.
1: Ναι, όχι, okay, εντάξει, άνθρωπος... ναι, δεν έπιασα το προσαρμόζεται. Οκ, okay, ναι, έχεις δικαιοσύνη, αυτό έλεγες, ναι.
0: Λοιπόν, πάντως λέει η Νάντια, ο κάθε άνθρωπος.
1: Πάντως, Συγγνώμη λίγο, αυτό με το προσαρμόζεται είναι και λίγο παγίδα όμως, γιατί ο άλλος για να πετύχει, δηλαδή κάποια γυναίκα για να πετύχει το σκοπό της μπορεί ψευδώς να προσαρμοστεί, ψευδός, αλλά να καταπιέζεται μέσα της, έτσι.
0: Ναι, απλά αν είναι ψευδός, αν προσαρμοστεί ψευδώς, θα φανεί, θα φανεί στην πορεία.
1: Δηλαδή μπορεί να της πεις εσύ, παραδείγματος χάρη, θέλω ελεύθερη σχέση, να σου πει ναι, ναι, και εγώ, ισχύει, και εγώ, για να σε έχει και να...
0: Ισχύει αυτό που λες. Θα φανεί στην πορεία όμως, και επειδή δεν είμαστε κουτί, θα καταλάβουμε αν το νιώθει αυτό ή αν το παίζει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Μου είχε τύχει. Μου είχε τύχει και κατάλαβα ότι δεν ήταν.
1: Έτσι. Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Το κατάλαβα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν ήταν αυτό ο στήσου, το κατάλαβα. Και λέει λοιπόν, κάτσε γιατί χάσα την Άντια τώρα. Πάντως, ο κάθε άνθρωπος έρχεται στη ζωή μας για να φτάσουμε σε ένα νέο επίπεδο συνειδητότητας του εαυτού μας. Σωστό. Είτε μείνει είτε φύγει. Για τους σωστούς ή τους λανθασμένους λόγους. Ωραίο. Ο κάθε άνθρωπος έρχεται στη ζωή μας για να φτάσουμε σε ένα νέο επίπεδο συνειδητότητας του εαυτού μας. Πολύ μεγάλη κουβέντα η Πίτρια Νάντια.
1: Εντάξει, είναι φιλοσοφημένο.
0: Ναι. Δεν είναι ποιήτρια, είναι.
1: Καλά, βέβαια, βέβαια πολύ δεν το πάμε και τόσο βαθιά, έτσι. Είναι λίγο πιο επιφανειακά τα πράγματα τις περισσότερες φορές, αλλά ναι, okay. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη.
1: Έγινε. Γεια χαρά. Γεια. Ευχαριστώ.
0: Γεια, Βασίλη. Bye bye. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασίλης. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλώς τη Δώρα.
1: Τι κάνετε?
0: Δεν έχεις παράπονο, ο Γιάννος τραγούδησε για σένα.
1: Ναι, ναι, με τη βοήθειά σου, τα από εδώ τα άφερες. Μετά όμως...
0: Είδες, και θα άλλασε και ζωή για σένα ο Γιάννος.
1: Όπο, δηλώσεις.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Δηλώσεις.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Μια χαρά.
0: Πώς σου φάνηκε το μάτς προχθές? Το είδε, πού το είδες?
1: Ναι, ήταν ο σωστός άνθρωπος στη σωστή στιγμή.
0: Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό. Πού το είδες το μάτς?
1: Ήτανε αγωνιώδες εκεί.
0: Πού το είδες, λέω, σπίτι ή στη δουλειά?
1: Α, στο σπίτι, στο σπίτι.
0: Το σπίτι, εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πανηγύρισες στο τέλος?
1: Ναι.
0: Πετάχτηκες από τον καναπέ σου, σηκώθηκες ή έμεινες
1: έτσι,
0: εκεί?
1: Έτσι, έτσι, ναι, έτσι. Όχι, όχι, πετάχτηκα έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, για τη Δώρα υπάρχει λάθος άνθρωπος, σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή?
1: Δεν ξέρω, ίσως, δεν ξέρω τώρα.
0: Ποιος ξέρει?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί, εντάξει, οι δυσκολίες είναι αυτές που μας κάνουν σωστούς ή όχι.
0: Mm-hmm. Σου γίνεται, κύριε παιδί μου, να γνωρίσει κάποιον και να τον έχεις απορρίψει και να λες τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ήμουν εντελώς ανώριμη που τον απορρίψα τότε, γιατί αυτός ήταν το μέλλον μου.
1: Όχι, δεν το λέω. Εντάξει, mm-hmm. Μπορεί να φαινόταν τότε ο σωστός άνθρωπος, αλλά
0: ακριβώς,
1: δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά.
0: Τότε γιατί τον απέρριψες αυτόν που σκέφτηκες τώρα?
1: Ήταν η στιγμή πολύπλοκη εκεί.
0: Δεν χωράγε κάτι παραπάνω.
1: Δεν γινόταν, ναι, να συνεχίσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Εσύ πώς τον είδες τον αγώνα?
0: Εγώ τον είδα τον αγώνα ήρεμα, γιατί είχαμε κερδίσει την Τρίτη, οπότε δεν καιγόμουν ιδιαίτερα. Βέβαια, όταν πήγαμε εκεί το μάτς στον πόντο, εντάξει, εκεί τρελάθηκα. Εκεί, ναι, ήθελα την νίκη πάρα πολύ. Γιατί εγώ πίστευα ότι θα χάσουμε το δεύτερο μάτς. Αλλά όταν φέρνεις το μάτς στον πόντο, πρέπει να το πάρεις. Και όταν πήγαμε στον πόντο, είχα πει και σε 2-3 φίλους που πήραν τηλέφωνο στο ημίχρονο, τους λέω: παιδιά, αν πάει στον πόντο θα το πάρω Παναθηναϊκός, γιατί έχει μονάδες, έχει φανέλα και δεν έχει και το άγχος που έχουν οι άλλοι. Έτσι, τους το είχα πει αυτό.
1: Ήταν δύσκολα εκεί.
0: Ήταν δύσκολα, ναι, ναι, ναι. Ήταν δύσκολα. Mm. Και δεν μου λες τώρα, ρε Δώρα, τόσα χρόνια, έτσι, πιστεύεις ότι ο κατάλληλος άνθρωπος έρχεται την κατάλληλη στιγμή? Το πιστεύεις αυτό? Γιατί εγώ αυτό πιστεύω. Ο κατάλληλος άνθρωπος, ο σωστός άνθρωπος, έρχεται στη σωστή στιγμή. Έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο άνθρωπος καθορίζει και τη στιγμή. Δεν καθορίζει η στιγμή τον άνθρωπο, καθορίζει ο άνθρωπος τη στιγμή. Αυτή είναι η διαφωνία μου με τον Βασίλη. Γιατί όταν απορρίπτουμε ανθρώπους, έτσι, δεν τους απορρίπτουμε κατά βάθος γιατί εκείνη τη στιγμή θέλουμε άλλα. Γιατί δεν μας έχουν αγγίξει αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αν μας είχαν αγγίξει, δεν θα τους απορρίπταμε. Συμφωνείς με αυτό?
1: Και ναι και όχι.
0: Γιατί όχι, Δώρα?
1: Εντάξει, μπορεί να μας έχουν αγγίξει, αλλά να μην είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία.
1: Να το ζήσουμε όλο αυτό.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχεις εσύ στην, ναι, Αθήνα, βλέπεις τον Γιάννη από κοντά, παθαίνεις την πλάκα σου. Mm-hmm. Γιατί ο Γιάννης είναι γυμνασμένος, υψηλός, αρενοπός. Τον βλέπεις, σου αρέσει. και σου λέει είναι με πατήρης. Έτσι, δεν έχω μία. Δεν έχω να σε βγάλω έξω για ένα φαγητό. Δεν δουλεύω, δεν κάνω τίποτα. Έτσι, κάθομαι όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει, σου αρέσει όμως γενικά. Που είναι ειλικρινής, που είναι ωραίος τύπος, χαβαλές, εκεί που πρέπει σοβαρός. Τι θα πεις? Εγώ θέλω να παντρευτώ τώρα και γεια σου Γιάννο, ή θα πεις του δίνει μια ευκαιρία, κίνητρο να βρει δουλειά και τον περιμένω?
1: Ναι, κοίτα, θα του δώσω μια ευκαιρία να βρει δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί χωρίς δουλειά, εντάξει, πρέπει να είμαστε λίγο δραστήριοι στη ζωή μας.
0: Α, μπράβο, θέλω να σου πω δηλαδή ότι μπορεί να τον πετυχαίνεις σε κακή στιγμή του, αλλά προσπαθείς, έτσι, είναι τη στιγμή εκείνη θέλεις εδώ και τώρα σχέση, αλλά επειδή σου αρέσει αυτός ο τύπος, έτσι, και επειδή νιώθεις ότι είναι σωστός άνθρωπος, προσπαθείς να κάνεις συμβάτη τη στιγμή και τον άνθρωπο. Να κάνεις τα δύο αυτά πράγματα.
1: Ναι, συμβατά, να αν...
0: πράγματα, δύο έννοιες, ναι. Συμβατές. Καταλαβές.
1: Ναι, να δω αν μπορεί να αλλάξει αυτό το... Ναι. Αυτό, γιατί άμα δεν αλλάξει αυτό...
0: Εγώ ας πούμε τώρα, μισό λεπτάκι. Εγώ τώρα αν ήμουν γυναίκα, έτσι, και μου λέγε ο Γιάννος, δεν έχω λεφτά να βγούμε, γιατί αγόρασα μια πρωτεΐνη 49 ευρώ, θα του έλεγα άντε γεια σου Γιάννο και να μας γράφεις. Αυτό θα έλεγα. Το θεωρώ υποτιμητικό. Έτσι.
1: Τι να αγόραζε, δεν άκουσα.
0: Πρωτεΐνη 49 ευρώ λοιπόν.
1: Α, ναι, καλά.
0: Να στείλουμε...
1: Εγώ μόλις το άκουσα αυτό που και εγώ αυτό σκέφτηκα.
0: Ναι.
1: Γιατί το είπε τις προάλλες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, είναι κάπως.
0: 49 ευρώ πρωτεΐνη και να πει μετά δεν βγαίνω γιατί δεν έχω λεφτά. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει. Με λίγα λόγια, εσύ τώρα δεν έχεις πάθει κάτι από την κακιά στιγμή, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχεις χάσει κάποιον άνθρωπο επειδή δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Δεν έχεις νιώσει ότι έχει χαθεί κάποια ευκαιρία στο παρελθόν. Δεν έχεις νιώσει έτσι.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι, κάποτε το ένιωσα, αλλά πες, δεν ξέρω αν ήταν πράγματι...
0: Με το ζόρι στα βγάζω, έλα, πες μας γι' αυτό, πες μας γι' αυτό.
1: Τα έχω ξαναπεί αυτά, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν ακούνε πάντα ίδιοι. πες το.
1: Απλά δεν ξέρω αν όντως ήταν ο σωστός άνθρωπος. Εντάξει, ήταν μια σχέση... πολύ μικρή, δηλαδή ένα μήνα, οπότε δεν προλαβαίνεις να γνωρίσεις και τον άλλον. Είναι απλά όλα τα θετικά, ξέρεις. Δεν προλαβαίνεις να γνωρίσεις
0: καραμέλα
1: το χαρακτήρα του άλλου.
0: Καραμέλα αυτός. Χόλς.
1: Όχι, όχι.
0: Τι. κάτι μασουλάς, ακούω εγώ.
1: Όχι, όχι, δεν μασουλάω κάτι.
0: Όχι, όχι. Ένα μήνα μήνες μαζί του είπες. Και,
1: ναι, ναι.
0: Και χώρισες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο λόγος, θύμισέ μου.
1: Ο λόγος ήταν ότι ήταν κάτι σαν παράλληλη σχέση.
0: Α, ναι,
1: οπότε
0: μπράβο,
1: την άφησα.
0: Εντάξει. Άρα δεν υπήρχε...
1: Παρόλου...
0: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Παρόλο που το άλλο ήταν... Εντάξει, τελείωσε.
0: Τελείωσε, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Πάνω, εμένα
1: τελείωσαν και τα δύο.
0: Εμένα η άποψή μου τώρα και φίλες και φίλοι είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος κρίνουμε εκείνη τη στιγμή ότι είναι σωστός, θα προσπαθήσουμε να τον κάνουμε να συμβαδίσει με τη στιγμή μας. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, εγώ είμαι τόσων χρόνων και δεν έχω πει ποτέ πω έχασα αυτόν τον άνθρωπο από βλακεία. Δεν έδωσα την απαραίτητη τη δέουσα σημασία, ας πούμε.
1: Ναι, να τον κάνουμε, αλλά πρέπει και αυτός να δείξει ότι...
0: Ναι. Δεν το έχεις πει ούτε εσύ όμως, επειδή, δηλαδή, ούτε εσύ έχεις πει πω έχασα έναν άνθρωπο από την ανοριμότητά μου τότε. Δεν το έχεις πει ποτέ αυτό. Ποτέ δεν το έχεις πει αυτό. Σκέφτεσαι μήπως...
1: Δεν το
0: έχεις πει, δηλαδή...
1: Ναι.
0: Λέμε, ξέρεις τι, λέμε συνέχεια για αυτό το μύθο. Που ο λάθος άνθρωπος, ο σωστός άνθρωπος, τη λάθος στιγμή το λέμε, το ξαναλέμε. Αλλά ρε παιδιά, πείτε μου, αυτοί που το λέτε αυτό, πείτε μου, ποιους, πείτε μου ιστορίες για περιπτώσεις ανθρώπου που έχετε χάσει επειδή τότε ήσασταν ανώριμοι. Πείτε μου, πείτε μου, βγείτε και πείτε μου. Θα το δεχτώ βεβαίως, θα τα ακούσω με τα χαράς. Πείτε μου, κανείς δεν μου έχει πει μέχρι τώρα ότι έχασα κάποιο κελεπούρι. Άρα, γιατί, για ποιο σωστό άνθρωπο τη λάθος στιγμή μιλάμε. Έτσι, μήπως είναι ένας μύθος και αυτός. Έτσι, όπως είναι μύθος και το ουδής αντικατάστατος. Δηλαδή γιατί, ότι τα ταιρόνυμα έλκονται. Έτσι, γιατί έχουμε γεμίσει μύθους. Έχουμε γεμίσει μύθους εδώ πέρα. Έτσι. Μιλάω σωστά τώρα.
1: Ναι, πρέπει να το γνωρίσεις τον άλλον καλά για να πεις ότι τον έχασα. Εντάξει, τώρα είναι και πώς θα φτιάχνουμε λίγο στο μυαλό μας. Τι ανάγκες έτσι έχουμε και νομίζουμε ότι... Εντάξει.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι λίγο περίπλοκο. Δεν είναι τόσο απλό. Mm-hmm.
0: Ωραία. Τι βλέπεις για Final Four, ποιος θα το πάρει?
1: Εκεί με τη Φενέρ δεν ξέρω τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι.
0: Δεν παίζουμε εμείς με τη Φενέρ. Εκείνη. Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός παίζει, αλλά... Θα δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Εγώ δεν τους έχω και τόσο σίγουρους, έτσι, τους Ολυμπιακούς με τη Φενέρ. Φαβορή είναι, κοίτα, αλλά δεν είναι και τόσο σίγουρη η νίκη.
1: Εδώ που φτάσαμε ήταν απίστευτο, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια. Κοιτάξτε, απίστευτο, δεν γιατί παίξαμε πολύ άσχημα μέσα στη χρονιά.
1: Αυτό, ναι.
0: Βάση υλικού έπρεπε να ήμασταν πιο ψηλά στη βαθμολογία. Πολύ πιο ψηλά.
1: Έπρεπε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, κάναμε και λάθη.
0: Κάναμε πολλά λάθη.
1: Λάθος αγώνες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε.
0: Δώρα, σε ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημά σου.
1: Έγινε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Έγινε.

Λοιπόν, Νάντια λέει, τα ετερόνυμα έλκονται, όμως τα μόνιμα μένουν μαζί ακριβώς. Τα ετερόνυμα έλκονται μόνο στην αρχή, Νάντια. Πώς το λέγε η Δήμο, με αντιθέσεις και καυγαδάκια γίνεται η σχέση μας και πιο ελκυστική. Αλλά μετά... Καλημέρα στον Γιώργο που είχε πάει για ταινία

Λοιπόν, ο Γιάννος λέει θα συμφωνήσει again με δάσκαλο καθηγητή προφέσορα, γιατί δώρα παίζει και να βρω δουλειά είναι η μόνη εξαίρεση, λέει ο Γιάννος. Όπα, δηλώσεις. Βαριές, πολύ βαριές δηλώσεις από τον Γιάννο.

Λοιπόν, αν δεν έχουμε πάρει παράταση, να σας στείλω την καληνύχτα μου και να σας ευχαριστήσω για την παράταση και απόψε. Αλλά περιμένετε λίγο, γιατί μπορεί να έχουμε και παράταση.

Εδώ θα είμαστε μέχρι τώρα να δείξει 1:30 ακριβώς. Σας περιμένουμε λοιπόν στο 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber για 29 λεπτά για ακόμα.

Λοιπόν, για να ακούσουμε και άλλους παιδιά. Εντάξει, εγώ θέλω πολύ να ακούσω κάποιους ανθρώπους που όντως γνώρισαν έτσι ένα αγόρι, μια κοπέλα που ένιωσα έτσι. Ένα αγόρι, μια κοπέλα που ένιωσαν ότι ήταν η λάθος στιγμή.

Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ είναι και το σωστό. Εγώ απλά νιώθω ότι είναι ένας ακόμα αστικός μύθος.

αυτή λοιπόν η Bartley James Harvest και Poor Man's Moody Blues. Ένα κομμάτι που σημαίνει πολλά για μας στο προηγούμενο. Ενώ και τη συνέχεια χαλαρώνουμε, καθόμαστε κάπου αναπαυτικά. Κλείνουμε για λίγο τα μάτια μας. Και αφήνουμε τη μουσική να σκεπάσει τα πάντα. Dream on.

Η σύνδεση με την εποχή που κάποτε το άνοιγες γιατί διάβαζες, γιατί δεν μπορούσε να γίνονται τους φίλους σου λόγω διαβάσματος. Και η μοναδική σου παρέα ήταν αυτός που μίλαγε στο μικρόφωνο και τα τραγούδια που έπαιζαν. Για την Νάντια το κομμάτι.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, κύριε Τζορτζ Γεωργίου.
1: Καλό μήνα. Καλό μήνα και σε όλα τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Ωραίο θέμα απόψε. Ωραίο θέμα απόψε. Έτσι νιώθω.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Γιατί
1: ιδιαίτερο.
0: Μπορώ να σου πω ότι και εγώ λίγο στην αρχή έτσι το σκέφτηκα. Δεν απάντησα δηλαδή με τη μία. Ήθελα λίγο να το σκεφτώ καλύτερα. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, τα θέματα, το ξέρεις αυτό Γιώργο, τα βάζω πάντα εν ώρα εκπομπής. Τότε τα βρίσκω. Γιατί εκείνη την ώρα είμαι ζεστός. Εκείνη την ώρα νιώθω τι πρέπει να βάλω. Βλέπω ποιοι είναι ακροατές εκείνη τη στιγμή, ποιοι είναι οι ενεργοί ακροατές. Δηλαδή, όταν έχεις ένα Γιώργο Γεωργίου, έτσι, πρέπει να βάλεις ένα θέμα που έχει μέσα την απόρριψη. Γιατί ο Γιώργος Γεωργίου έχει απορρίψει την κοπέλα που ήταν ερωτευμένος σου. Και όταν βλέπω εσένα μέσα, λέω το θέμα πρέπει να έχει μέσα απόρριψη.
1: Έχει μείνει αυτό πάντως.
0: Έχει μείνει αυτό, γιατί ειλικρινά σου μιλάω, εγώ θα το πω για δημοσίως. Έχει τύχει να ξέρω ότι η γυναίκα είναι ακατάλληλη για μένα, άκρος ακατάλληλη, και επειδή υπήρξα ερωτευμένος, να είμαι μαζί της. Και να ξέρω ότι είναι άκρος ακατάλληλη. Έτσι. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, γιατί. Και ξέρεις τι σημαίνει να είσαι πιτσιρικάς. Οριοποιείς τα ελαττώματα. Με λίγα λόγια, έθελε τυφλής.
1: Αλλά γιατί να ταλαιπωρηθείς όμως?
0: Γιατί ο πιτσιρικάς είναι άκουρος, είναι ρομαντικός, είναι, σκέφτεται με το, με την καρδιά του. Να μην πούμε τίποτα άλλο περίεργο. Με την καρδιά του και όχι με το μυαλό του. Έτσι. Ο Γιώργος Γεωργίου, λοιπόν, ο νεαρός τότε Γιώργος Γεωργίου, αυτό μου έχει μείνει εμένα. Πώς κατάφερε και έστειλε την κοπέλα που ήταν καψούρης. Την έστειλε αδιάβαστη. Πώς, δηλαδή αυτό ειλικρινά το σκέφτομαι και δεν μπορώ να το καταλάβω. Δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό πώς το έκανες, πες μου, πώς το έκανες?
1: Ήτανε τη στιγμή.
0: Το μετάνιωσες, από τότε?
1: Δεν νομίζω, πω την αλήθεια.
0: Προσέξτε, φίλες και φίλοι, και δεν μετάνιωσε. Και τη χώρισε και δεν μετάνιωσε. Γιατί άκανε,
1: ήτανε δική μου υπόθεση.
0: Ναι, οκ.
1: Μπορεί να με πείραξε, αλλά ένιωθα ότι ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω εγώ εκείνη τη στιγμή για να νιώσω καλύτερα εγώ.
0: Κοίταξε, όπως διάβασα σήμερα, υπάρχει ένα σκυλί που είναι 30 ετών και ζει ακόμα και πρέπει να μπει στο βιβλίο Guinness αυτό το σκυλάκι. Έτσι και εσύ πρέπει να μπει στο βιβλίο Guinness ο άνθρωπος που χώρισε όντας ερωτευμένος. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν κάνω πλάκα τώρα. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό. Από άντρα, οι γυναίκες είναι άλλη φάση. Άστο. Η γυναίκα μπορεί να το κάνει αυτό. Οι γυναίκες είναι. Άστο. Άντρας, που να γουστάρει την κοπέλα, να είναι ερωτευμένος και να της πει γεια σου, γιατί και σε νεαρή ηλικία. Δεν ξέρω, δεν μου έχει μείνει αυτό πραγματικά. Θα το διηγηθώ στα εγγόνια μου.
1: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα θα μπορούσα να το ξανακάνω, έτσι, δηλαδή.
0: Έβαλε μυαλό, φίλες και φίλοι, έβαλε μυαλό.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς μυαλό, είναι όλη η συγκυρία, ξέρεις, όλο το υπερηραίουσα ατμόσφαιρα, κατάλαβες.
0: Δεν έβαλε μυαλό, έχασε μυαλό. Τότε είχε μυαλό, έχασε μυαλό τώρα.
1: Μπορεί.
0: Ωραία, Γιώργαρα, πες μου σε παρακαλώ, αν πιστεύεις ότι υπάρχει σωστός άνθρωπος στη λάθος στιγμή.
1: Ναι, το πιστεύω. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχει και σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή και λάθος άνθρωπος τη σωστή στιγμή. Τα πιστεύω και τα δύο.
0: Για, κάντε μου λίγο, έτσι, πενταράκια.
1: Βέβαια, Δεν είναι, το βλέπω ας πούμε λίγο πιο σφαιρικά, όχι μόνο σε θέμα σχέσεις και γενικότερα.
0: Γενικότερα,
1: πιστεύω ότι κάποιες στιγμές στη ζωή μας συμβαίνει αυτό το πράγμα, να γνωρίσουμε κάποιους ανθρώπους που είτε ήταν η σωστή στιγμή είτε όχι, και πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν κάποια ίσως ορόσημα στη ζωή μας και ήταν άνθρωποι που θα μας μείνουν χαραγμένοι στη μνήμη.
0: Σε φιλικό επίπεδο, αν σκεφτώ και τον εαυτό μου, ίσως έχω κάνει κάποια λάθη. Αλλά το ερωτικό είναι άλλη φάση. Έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Δηλαδή έχω ας πούμε παράδειγμα και σε ερωτικό και σε επαγγελματικό, ας πούμε, φιλικό επίπεδο. Ας πούμε, όταν ήμουν φοιτητής στην επαρχία, το έχω ξαναπεί κιόλας, τα είχα τότε με μία κοπέλα, με την οποία δεν προχώρησε, τα χαλάσαμε λόγω απόστασης μετά, ας πούμε, ο καθένας ήθελε τα διαφορετικά θέλω του. Αυτό, εντάξει, εν μέρη με πείραξε βέβαια, δεν γινόταν κάτι διαφορετικό, αλλά εκεί έχω πει ότι ήταν η σωστή κοπέλα τη λάθος στιγμή.
0: Γιατί ήταν η στιγμή λάθος, Γιώργο, τότε?
1: Γιατί ήταν έτσι η χρονική συγκύρια που δεν γινόταν να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί ή να προχωρήσει αυτή η σχέση.
0: Γιατί ήταν αυτή η συγκυρία, πες μας, τι είχε αυτή η συγκυρία?
1: Το θέμα απόστασης.
0: Η απόσταση, έτσι.
1: Ήταν καθαρά θέμα απόστασης. Και ήταν και χρονικά η ηλικία συγκεκριμένη που ο καθένας ήθελε να κάνει διαφορετικά πράγματα στη ζωή του, έτσι. Δηλαδή, και εγώ είχα στο νου μου να κάνω άλλα πράγματα και η κοπέλα ήθελε να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή της. Δεν γινόταν να προχωρήσει αυτό.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι ότι όταν είχα ερωτευτεί πολύ προς στρατού, αν γνωρίσει μια κοπέλα, ήμουν κάθε μέρα μαζί της. Θέλω να σου πω ότι ο έρωτας σε κάνει λίγο, ειδικά σε μικρή ηλικία, σε κάνει λίγο, ρε παιδί μου, έρμεο.
1: Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε σχεδόν ένα χρόνο σχέση, έτσι, δεν ήταν ένας μήνας.
0: Και είχε φύγει η κάψα, αυτό θέλω να σου πω, είχε φύγει η κάψα.
1: Αλλά
0: θέλω να σου πω ότι όταν είσαι στη φάση τώρα που είσαι λίγο έτσι μαχεμένος, δεν κοιτάς τώρα λεπτομέρειες. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Βασίλης πριν, εγώ θεωρώ δηλαδή όταν... Και μιλάμε τώρα για την ηλικία των 20-25, που είναι ηλικίες τώρα που ερωτεύεσαι και είσαι πυροτέχνημα. Δηλαδή δεν ερωτεύεσαι όπως ερωτεύεσαι τώρα, έτσι. Τα δίνεις όλα κατευθείαν, έτσι. Δεν μπορώ να φτάσω στον εαυτό μου να γουσταρώ κάποια και να με κρατήσει η απόσταση. Ναι, το καταλαβαίνω, η απόσταση είναι θέμα, τεράστιο θέμα, το δέχομαι αυτό. Αλλά...
1: Δεν ήταν μόνο η απόσταση, είναι ότι σε εκείνη την ηλικία, ναι, είναι ότι ο καθένας κοιτάζει λίγο το μέλλον του, τι θα κάνει, το βλέπει λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά ποιο μέλλον στην ηλικία αυτή, δηλαδή, okay, θέλω να σου πω ότι θα πήγαινε κόντρα στο μέλλον σου αυτή η σχέση αν είχε αναπτυχθεί.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Τι να σου πω.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Δεν τα σκεφτόμουν αυτά τότε, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί να βλέπω ότι είναι ακατάλληλη, έτσι, να βλέπω ότι είναι ακατάλληλη, αλλά επειδή ήμουν full αισιόδοξος, έτσι, και τα δίνα όλα, έλεγα ότι μαζί μου θα αλλάξει, έστω και αν έβλεπα, έτσι, ότι δεν κάνει. Μαζί μου θα αλλάξει. Και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό.
1: Δεν έχω μπει ποτέ σε αυτό το τρυπάκι.
0: Ναι, αλλά αν θες να μιλήσουμε τώρα σωστά, Ο ερωτευμένος έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τη μη συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει στη σχέση. Έτσι. Είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτό. το ερωτευμένο.
1: Όπως επίσης αντίστροφο παράδειγμα, μία από τις πιο πρόσφατες τελευταίες σχέσεις που είχα, ήταν ακριβώς για μένα, ήταν ακριβώς το ανάποδο. Ήταν ο λάθος άνθρωπος στη σωστή συγκυρία.
0: Για πες με αυτή τη συγκυρία.
1: Ήταν μια περίοδος, μια φάση της ζωής μου που εγώ σκεφτόμουν μια πιο σοβαρή σχέση, να κάνω πιο σοβαρά πράγματα, τέλος πάντων, γενικότερα. Και δεν τράβηξε η σχέση αυτή προς αυτό αυτή που
0: ήταν,
1: είχα.
0: Αυτή ήταν, ρε παιδί μου, λίγο χαλαρή, λίγο party animal, τέτοιο στυλ.
1: Ήταν, ναι, λίγο διαφορετικού στυλ, ας πούμε. Που εμένα η κοπέλα, ας πούμε.
0: Αυτό αισθάνθηκε εσύ όμως ότι σε πήγε πίσω, ρε παιδί μου. Αφού δεν είχες βρει, σε πήγε πίσω αυτό, έτσι.
1: Ναι, το κατάλαβα. Με πήγε πίσω σε πολλούς τομείς, ναι.
0: Okay. Δεν θα μπορούσε αυτή. Γιατί εντάξει, είχε κάποιο τρόπο που διασκέδαζε, δεν θα μπορούσε αυτό να αλλάξει στην πορεία. Δηλαδή, αν τσεγέμιζαν άλλα πράγματα στο χαρακτήρα της.
1: Μου φάνηκε ότι ήταν πολύ ψυχοφθόρο για να γίνει αυτό.
0: Okay.
1: Και απλά έκανε τον κύκλο της και τελείωσε η σχέση. Δεν το πάλεψα ιδιαίτερα. Όπως επίσης και ένα τελευταίο έτσι παράδειγμα σε διαφορετικό τομέα, ας πούμε, ήταν όταν τελείωσα εγώ τη σχολή μου και ήθελα να κάνω την πρακτική μου άσκηση και ήταν μια περίοδος που λίγο ψηλό δυσκολευόμουν να βρω τι ήθελα να κάνω ακριβώς. Βρέθηκε από μηχανής ένας φίλος τη συγκεκριμένη στιγμή και μου πρότεινε που μπορώ να πάω να κάνω πρακτική άσκηση. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν ήταν αυτός ο φίλος εκείνη τη στιγμή, δεν θα το είχα πετύχει αυτό που ήθελα.
0: Ναι, οκ, αυτό το δέχομαι.
1: Δηλαδή ήταν σαν απομηχανής θεός.
0: Αυτό το δέχομαι. Είναι ο σωστός άνθρωπος τη σωστή στιγμή.
1: Τη σωστή στιγμή, ναι. Δηλαδή και το έχω βγάλει το καπέλο σε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, υπάρχει. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο σωστός άνθρωπος τη λάθος στιγμή. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ο λάθος άνθρωπος τη λάθος στιγμή. Έτσι, πριν από πάρα πολλά χρόνια ήμουνα με τον Βασίλη, γυρνάγαμε το παραλιακή και σταματάω σε ένα βενζινάτικο να βάλω βενζίνη. Έτσι, και βλέπω λοιπόν ένα τύπο που τον ξέραμε από το γυμναστήριο. Μας βάζει, ήταν τότε τα αυτόματα μηχανήματα, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτά, αυτόματα μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Μας βάζει από τα αυτόματα μηχανήματα βενζίνη, έτσι. Βάζω εγώ ένα πενιντάρικο στο μηχάνημα και αυτά και μετά μας λέει ο τύπος ότι δεν βγάζει ρέστα.
1: Ωραίος.
0: Δεν θα σταμάταγα ποτέ να βάλω βενζίνη αν είχα τα μηχανήματα έτσι κλειστά. Αυτό μας είπε πως το κάνουμε. Πέτυχα το λάθος άνθρωπο τη λάθος στιγμή. Έτσι. Αυτό το πετυχαίνεις, το λάθος άνθρωπο τη λάθος στιγμή. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται να πετυχαίνεις το σωστό άνθρωπο τη λάθος στιγμή. Γιατί ο σωστός άνθρωπος, έτσι, αν είναι σωστός, κάποια στιγμή θα συμβαθήσει με τη στιγμή. Αυτό λέω τώρα εγώ. Έτσι. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το.
0: Αυτό.
1: Αλλά δεν φαίνεται να έχεις και άδικο κιόλας.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι πιο, στατιστικά μάλλον είναι πιο πιθανό ο λάθος άνθρωπος στη λάθος στιγμή.
0: Αυτό το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, και να σου πω και άλλο σκηνικό. Να βιάζομαι και να λέω δεν θέλω να πετύχω στον δρόμο αυτόν. Αυτό θα πετύχω, ρε παιδί μου. Αυτό θα πετύχω. Στη γειτονιά μου.
1: Αυτό είναι.
0: Στη γειτονιά μου. Αυτό θα πετύχω.
1: Θέλω να πιθανό τίτλο.
0: Και θα με κυνηγά από πίσω για να μου πει αυτό που θέλει. Που έπρεπε να μου το έχει πει την προηγούμενη φορά που πάλι τον απέφυγα. Καταλαβαίνω. Άστο. Λοιπόν. Αυτά.
1: Αυτή ήταν η.
0: Σωστό.
1: Η επιχείρηση που ήθελα να μοιραστώ.
0: Έχουν βάση τα επιχειρηματά σου, μιλάς με επιχειρήματα, εντάξει, το δέχομαι αυτό που λες.
1: Είναι καθαρά βιωματικά.
0: Βιωματικά, ναι, οκ. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάει από στους ανθρώπους τη λάθος στιγμή. Και αν ποτέ το σκέφτηκα αυτό για κάποιους ανθρώπους, κάνοντας μετά δεύτερες και τρίτες σκέψεις, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν οι σωστοί άνθρωποι, ήταν απλά κάποιοι ενδιαφέροντες χαρακτήρες.
1: Απλά κλείνοντας, ήθελα να πω ότι το σωστός ή λάθος άνθρωπος ανάλογα με τη στιγμή είναι το συμπέρασμά μας εκ του αποτελέσματος στο τέλος. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε εκείνη τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Εγώ έτσι το βλέπω. Εκ του αποτελέσματος μπορούμε να βγάλουμε
0: δεκτό. Έχεις δίκιο. Και μια σχέση κρίνεται, θα κρυθεί αν είναι καλή,
1: είναι κάτι
0: από το αποτέλεσμα.
1: Το ιδανικό, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός άνθρωπος για σένα είναι αυτός που θα σου μείνει. Έτσι. Και γενικά πιστεύω ότι είναι οι καλύτεροι φίλοι είναι αυτοί που μένουν. Αυτοί είναι οι καλύτεροι φίλοι. Όχι αυτοί που είναι πιο ενδιαφέροντες στην παρέα. Έτσι. Είναι αυτοί που μένουν.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά ήθελα να μιλήσω. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Και ραντεβού την επόμενη φορά.
0: Ραντεβού στον αέρα, που λέγει η ταινία.
1: Καλό βράδυ.

Πολύ μου άρεσε η άποψη. Πολύ, διότι γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω. Προσπαθώντας να θυμηθούμε κάποιους ανθρώπους που χάσαμε από τη ζωή μας γιατί δεν δώσαμε τη σημασία που έπρεπε. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν πολύ αστεί. Για πολλούς δεν υπήρχε κανένας δηλαδή. Μια τελευταία γραμμή για ένα δίλεπτο. Καλημέρα στη γραμμή. Μισό λεπτάκι να ανεβάσουμε εδώ. Λοιπόν, καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα. Έκλεισε η γραμμή.

Αλέξανδρος Κοντόπουλος, τέλος για απόψε ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη στις 12. Again and again and again, γιατί η επανάληψη είναι μόνο η αρχή. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. 3FM.